νεοσέρες επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8. Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Μέτρο 97,8 γράφει και το αντιγράφουν.

ξέρες επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Μέτρο 97,8. I've seen the devil dance on set.

0: check, 1, 2.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. And he goes.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Check, one, two.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

ξέρες επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Καλημέρα. Το καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει μέτρο.
2: Good morning.
3: Good morning.
1: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
2: Ότι η Winmasters δίνει κάθε μέρα δώρα, αν θέλετε για σπορ, για καζίνο, πάντα κάτι έχει. Δεν είναι τυχαίο που στα περισσότερα διαφημιστικά της κλείνει με το σύνθημα Winmasters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου. Γιατί και στις πιο ασυναγώνιστες προσφορές έχει και τις πιο ασυναγώνιστες προσφορές έχει και πλήρες σπορ καζίνο και live καζίνο και πρόγραμμα πιστότητας για τους πελάτες της έχει. Είπαμε, η Winmasters είναι μια στοιχηματική πλατφόρμα που δίνει κάθε μέρα δώρα.

0: Ναι, βαγιό! Τι ωραίο! Καλημέρα, Bad Bunny. Εδώ είναι το καλοκαίρι του 2026 και το ζούμε με το Zoo Radio. Σήμερα Τριτιάτικο, 14 του Ιούλη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε συγκεντρωμένα άτομα με υπέρμετρα χαρακτηριστικά. Αλλά όσο αποκτάτε εμπειρία στη ζωή, μαθαίνετε πώς να χαλαρώνετε. Συχνά έχετε στόχους και παθιάζεστε με αυτούς και σας αρέσουν τα ταξίδια.
2: Τι Χαλκιδική μας ακούτε, 99,5 στη Δράμα, 88,9 Μέτρο FM από Αλεξανδρούπολη, 97,8 και σε όλη τη Θράκη, www.zooradio.gr. Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: 6931-908-908 είναι το Viber για τις καλημέρες σας. Πώς είστε, τι κάνετε, τι ετοιμάζετε γενικά για τον μήνα Ιούλιο, αλλά και τον Αύγουστο. Αν έχετε ωραία πραγματάκια να μας πείτε, να πάρουμε κι εμείς ιδέες. Αλλά και φυσικά να σας πω εγώ ότι έχουμε εκπτώσεις. Εκπτώσεις έως και 70% στα Mosaic Stores.
1: Αυτό σημαίνει περισσότερες αγορές, περισσότερες ιδέες και περισσότερα χαμόγελα, Βασιλιά. Αν ετοιμάζεστε για διακοπές, στα Mosaic θα βρείτε φουσκωτά, είδη παραλίας, καλοκαιρινή διακόσμηση, έξυπνα gadget, δώρα και όλα όσο χρειάζεστε για το σπίτι και το καλοκαίρι σε απίστευτες τιμές.
0: Μπαίνεις τώρα στο Mosaic της Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο ή στο Mosaic της 28 Οκτωβρίου 16 στο ανέβασμο ή επισκέπτεσαι το mosaicstores.com. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Και ο καιρός και σήμερα θα γίνει πάλι έως 33 βαθμούς Κελσίου. Θα ψηθούμε έναν σούλα μου.
1: Εντάξει, Ιούλιος είναι. Σαν σήμερα θα σας πω το 1979 η Donna Summer σκαρφαλώνει στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 με την τεράστια δίσκο επιτυχία Bad Girls, όπου και παρέμεινε για 5 εβδομάδες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ σήμερα. Λίγο έτσι να ακουνήσουμε το ραδιόφωνο.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Επιστροφή στη μουσική.
5: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
6: Χρεωσής σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου.
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής.
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
14: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
17: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι.
4: Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Αντώνιε, ξύπνα.
19: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
18: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
19: Πώς τολμά?
18: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
19: Αυτό είναι πρόκληση.
18: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
19: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
20: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
21: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
22: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
23: Good morning, everybody.
24: Good morning, everybody.
25: Good morning, everybody.
22: Γιατί το πάρτι.
25: Let's get started.
22: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
26: Good morning, everybody. Εδώ είμαστε και σήμερα με πολύ καλή διάθεση. Φυσικά, μία νύστα παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Όλα καλά είναι. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που δουλεύετε τέτοια ώρα.
27: Θα πιούμε σε λίγο τον καφέ μας και θα είμαστε ωραίοι.
26: Τώρα το λίγο είναι καμιά ώρα μετά. Γιατί...
27: το λίγο είναι 9 η ώρα.
28: Μία η ώρα το λιγότερο, στην καλύτερη.
26: Ναι, αυτό σου λέω. 9 παρατέταρτο δεν έρχεται ο καφέ.
27: Κάπου τόσο.
26: Αλλά ποιο είναι το λίγο. Τέλος πάντων. Παιδιά, με έχει εκπαιδεύσει ο Σκατζόχυρος να μην πίνω καφέ όταν ξυπνάω. Δεν υπήρχε ποτέ αυτό στη ζωή μου. Το καταφέραμε και αυτό με τον Θοδωρή Σκατζόχυρο.
28: Ακόμα μία επιτυχία.
26: Ακόμα μία μεγάλη επιτυχία. Να πάμε λίγο όμως έξω να δούμε αν έχουμε επιτυχίες.
29: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
27: Περιφερειακός, ένα κόλλημα είναι στην Τριανδρία, το οποίο αντιμετωπίζεται και με ατύχημα. Οπότε εκεί υπομονή, φίλοι μας. Και ένα άλλο κόλλημα είναι στην Πολύχνη και για τα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμάλη, Βασιλής Ζόγας, Βασιλέως Γεωργίου. Αυτά κινούνται όμαλα χωρίς καθόλου θεματάκια.
26: Ναι.
27: Όμως η Τζιμισκή από Χάνθ μέχρι και Αριστοτέλους λίγο θα ζοριστείτε. Μετά ανοίγει ο δρόμος. Λαγκαδά, Καθαρή, Αγίου Δημητρίου. Όλα αυτά είναι OK.
26: Άρα
27: έχουμε μόνο κίνηση περιφερειακό. Τριανδρία με ατύχημα και Πολύχνη.
26: Πολύ ωραία, το κορίτσι μας.
28: Λοιπόν, τώρα ακούστε μια έρευνα, μια μελέτη μάλλον που έγινε στο Πανεπιστήμιο Drexel και έχει να κάνει με τις γυναίκες και το πόσο ρομαντικές γίνονται αν έχουν φάει ή αν είναι νηστικές.
26: Τι εννοείς, δηλαδή, αν είσαι φαγωμένη
28: ή αν είσαι
26: πολύ ρομαντική?
28: Άκου τώρα τι έδειξε η έρευνα.
26: Για να δούμε.
28: Οι γυναίκες με ιστορικό δίαιτας εμφάνισαν σημαντικά εντονότερη δραστηριότητα στις περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ανταμοιβή όταν έβλεπαν ρομαντικές εικόνες. Δηλαδή με ιστορικό δίαιτας, όχι για δύο ώρες αν δεν έχω φάει. Και οι ίδιες εγκεφαλικές περιοχές.
26: Καλά, κάτσε, συγγνώμη λίγο να σε διακόψω. Οι περισσότερες γυναίκες όταν τις ρωτάς λέει είμαι σε δίαιτα. Εσύ έχεις γνωρίσει καμία γυναίκα, άντε μια-δυο γυμνάστρες που να πεις ότι που δεν σου λέει ότι κάνει δίαιτα?
28: Όχι, εγώ ξέρω πολλές γυναίκες που δεν κάνουν δίαιτα.
26: Αλήθεια μου το λες?
28: Ναι.
26: Εγώ πάντα το πάω να προσφέρω κάτι, δεν το παίρνουν συνήθως και λένε γιατί είμαι σε δίαιτα. Εσείς κάτσε.
27: Συμβαίνει αυτό.
26: Συμβαίνει, αυτό είναι πάρα πολύ σύνηθες.
27: Όχι, και να μην είναι σε δίαιτα, λέει κάνω διατροφή.
28: Άλλο κάνει, διατροφή.
26: Όχι, άλλο είναι αυτό.
27: Άλλο είναι αυτό.
26: Ναι, πάμε παρακάτω.
28: Οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ιστορικό επαναλαμβανόμενων δίαιτων μπορεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου, καθιστώντας τον πιο ευαίσθητο σε κάθε είδους ανταμοιβή. Οπότε αυτές που γνωρίζεις εσύ, που όλες είναι σε δίαιτα, είναι πιο ευαίσθητες στη ρομαντική σου κίνηση.
26: Άτσα, δηλαδή.
28: Μπορεί να μην το φάνε το φαγητό σου.
26: Το δικό μου θα το φάνε όμως.
28: Αλλά ναι.
26: Κορίες, γιατί ωραία θα περάσουμε.
28: Όταν λέει γυναίκες με ιστορικό δίαιτα ή τα χορτάτες, ο εγκέφαλος ανταποκρινόταν τα πιο έντονα σε ρεθύματα που σχετίζονται με την απόλαυση.
26: Κυρίες και κύριοι, ψάχνετε γυναίκες που κάνουν δίαιτα και θα ανταμυφθείτε. Εδώ, καλώς ο Κουλουρτζής. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, την αγάπη μας σε όλα τα κορίτσια μας, που θα κάνουμε για άλλη μια φορά την επισήμανση στην εκπομπή ότι δεν θέλουμε να μένετε νηστικές, θέλουμε να τρώτε. Μας αρέσουν οι καμπύλες, είστε ωραίες, δεν θέλουμε να σας στερούμε τίποτε, σας τα δίνουμε όλα και φυσικά το φαΐ είναι απόλαυση στη ζωή. Μην το σπαταλάτε.
28: Και υπάρχει και ένας εκνευρισμός όταν είσαι νηστικός.
26: Να τρώτε, κορίτσια μου, φάτε όμορφα. Υπέροχα φαγητά, σήμερα θέλω να φάω μια ωραία χαρίτο μακαρονάδα.
28: Ωραίο.
26: Ποιος θα τη φτιάξει.

0: είναι ο Περισσόρ Μπούρ με το Sorry I'm Here for Someone Else το πρωινό τη Τρίτη εδώ στο Zoo Radio. Είναι ώρα για παιχνίδι όμω, κατσόχυρε.
1: Είναι τώρα η ώρα για να παίξουμε του πιτόγατου.
0: Ναι.
1: Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση. Θα τηλεφωνήσετε 231-0232-908 και θα κερδίσετε δώρο επιταγή αξία 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Και επειδή εχθέ σα είχαμε δυσκολέψει πάρα πολύ με το ναυάγιο που δεν το βρήκατε και σήμερα σα έχουμε ευκολάκι.
2: Ο κόκορας τι έχει?
1: Πληρή.
2: Στον άνθρωπο αυτό κρέμεται και λέγεται έτσι. Το σαν του κόκορα του κρέμεται. Το λυρί που είπες.
1: Το μούσι.
3: Έλα κορυφαίο.
0: Ήταν ωραίο. 2-3-10-2-32-9-08. Ψάχνουμε να βρούμε τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση για να κερδίσετε 20 ευρώ δώρο επιταγή φυσικά από τα καταστήματα Λαβή.
2: Ο κόκορας τι έχει?
1: Πληρή.
2: Στον άνθρωπο αυτό κρέμεται και λέγεται έτσι. Σαν του κόκορα του κρέμεται. Το λυρί που είπες.
1: Το μούσι.
0: Λοιπόν.
3: Εμείς πρέπει να πάμε.
0: Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή? Ναι.
4: Καλημέρα, η Ιουλία με λένε.
0: Τι κάνεις γλυκιά μου η Ιουλία?
4: Μια χαρά, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, χαμογελαστό μου κορίτσι. Είχε και πάρα πολύ πλάκα και το απόσπασμα, η αλήθεια είναι. Τι έχουμε γράψει από την TV?
4: Είναι από το Ρουκζούκ.
0: Από το Ρουκζούκ και ναι στο κορίτσι μας που κερδίζει το κόσμο των 20 ευρώ. Θα μιλήσει με την Ανσούλα εδώ για να σου πει πώς θα το πάρεις, ok?
4: Ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, ομορφιά μου, καλημέρα.
5: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Και τώρα κάτι από τα παλιά. Η αγαπημένη μου Melanie C από τις Spice Girls στη σόλο καριέρα της είχε βγάλει αυτή την υπερτραγουδάρα.

0: Πολλές γυναίκες μαζί, κορίτσια μου γλυκά, την αγάπη μας. Σε ευχαριστούμε που μας ακούτε. Καλημέρα, καλημέρα για εσένα που ψάχνεις να οργανώσεις το τέλειο παιδικό πάρτι για την οικογένειά σου. Πού αλλού θα βρεις καλύτερα, βρε, από την Waterland.
1: Τέλειο περιβάλλον, βουτιές, νεροτσουλήθρες, ωραίο φαγητό και αδιαμφισβήτητη ασφάλεια από την ομάδα των
0: ναυαγωστών
1: που είναι παντού.
0: Είναι παντού οι ναυαγωστώσεις, γιατί είναι απαραίτητο, φιλινάδα. Τόσα πράγματα έχουμε δει φέτος το καλοκαίρι. Να σας πω εγώ ότι μέχρι να κόψουν τα πιτσιρί για την τούρτα θα έχουν ξαναπεινάσει, οπότε θα περάσουμε καταπληκτικά σε ένα παιδικό πάρτι στην Waterland. Καλημέρα στον Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλε Γιώργο, και πάμε στα ζώδια Σκάτς.
2: Φύγαμε.
0: Έλα.
2: Κρυός, η σημερινή ημέρα στρέφει την προσοχή σου σε ζητήματα που αφορούν το σπίτι. Ταύρος, μη φοβηθείς να αφήσεις πίσω καταστάσεις που σε βαραίνουν.
0: Ναι.
2: Δίδυμος, θα νιώσεις μεγάλη αυτοπεποίθηση όταν αναγνωρίσεις τις πραγματικές σου δυνατότητες. Καρκίνους γύρω σου παρατηρούν περισσότερο τις κινήσεις και τα λόγια σου, γι' αυτό φρόντισε να εκφράζεσαι με σαφήνεια. Λέων, η ημέρα σε καλεί να ηρεμήσεις και να αφήσεις περισσότερο χρόνο στον εαυτό σου. Παρθένος, κάποιες απαντήσεις θα έρθουν φυσικά χωρίς να χρειαστεί να τις κυνηγήσεις. Ζυγός, η επιμονή και η σωστή οργάνωση θα αποδώσουν καρπούς. Σκορπιός, η αισιοδοξία σου ενισχύεται, όμως καλό είναι να αποφύγεις τις υπερβολικές προσδοκίες. Τοξότης, αντί να φοβηθείς τις αλλαγές, προσπάθησε να τις δεις ως ευκαιρίες για προσωπική εξέλιξη. Εγώκερος, μια νέα γνωριμία ίσως τραβήξει το ενδιαφέρον σου. Υδροχόος, η συνέπεια και η μεθοδικότητα θα σε βοηθήσουν να πετύχεις περισσότερα. Και ηχθείς, αν έχεις παιδιά, η ενασχόληση μαζί τους θα σου χαρίσει όμορφες στιγμές.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
16: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
15: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
17: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
18: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
19: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή.
20: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
21: Τι ψάχνεις?
22: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
21: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
22: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
21: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
23: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
20: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
24: Οι διάδες, οι πάντα, με πολλά χαμόγελα, τις τραγουδάρες μας. Και φυσικά, τι έχουμε αυτή την ώρα, Νάνση μου?
1: Λοιπόν, αυτή την ώρα σας έχω έρευνα για τα παιδιά σας που δεν κλείνουν την τηλεόραση. Έχουμε την παιχνιδάρα μας, το Beat the Bomb, για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης.
24: Την κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού.
1: Έχουμε τα κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
24: Βεβαίως, ήδη στέλνετε bomb και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 6931-908-908 για να δηλώσετε συμμετοχή για την κλήρωση που θα γίνει στις 8 και 4 για τον παίκτη ο οποίος θα διεκδικήσει τα μετρητά. Μια βολτίτσα έξω με το σκάτζι.
25: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
26: Με τον κύριο Τραφικούλη.
27: Ένας χαμός ο περιφερειακός, διότι ταλαιπωρείται και από ατύχημα στην Άνω Πόλη τώρα. Οπότε δύσκολα τα βλέπω, πολύ κόκκινα εκεί και για τα δύο ρεύματα. Επίσης, άλλο ένα ατύχημα έχουμε στην επαρχιακή οδό Άσβεστο Χωρίου. Τώρα, Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Γεωργίου είναι ανοιχτές, κινούνται ομαλά όπως και η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τεράστια θέματα έχει όμως η Τσιμισκή από μουσείου, αρχαιολογικού μουσείου μέχρι Ίωνος Δραγούμη. Πίτα.
24: Μα γιατί δεν έχουν πάει διακοπές οι άνθρωποι? Συνήθως τον Ιούλιο άδειαζε η πόλη, ρε παιδιά.
1: Τι να πω, ρε παιδιά, γεμάτη η Χαλκιδική, γεμάτη και η Θεσσαλονίκη.
24: Εσύ, η Χαλκιδική γεμάτη, αλλά δεν ακούσε ελληνικά.
1: Δεν ακούσε ελληνικά.
24: Δεν ακούσε ελληνικά, παιδιά.
1: Είναι αλήθεια.
24: Αφού μιλάς και όταν ακούς κάποιον Έλληνα, γυρίζεις και λες: Ω, φιλαράκι, Έλληνα, σιώτη. Ακέρασε ένα ουζά.

0: Τέλεια! Naked with you, Playman και Damiano. Εδώ στο Ζουρέτο, 14 του Ιούλη. Ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο χαμό και σήμερα με τον ημιτελικό. Και όταν μαζεύει την παρέα για το μάτς, η πραγματική μάχη, Σκατζούλη μου, είναι να συμφωνήσουμε επιτέλους από πού θα παραγγείλουμε.
1: Έτσι, σας έχω όμως τη λύση. Σε αυτό το μουντιάλ, η επιλογή είναι μία Βασίλη. Σαβίκο!
0: Ο Σαβίκο, ανοίγουμε το Σαβίκο App και βρίσκουμε άπεκτες προσφορές σε ζουμερά, σουβλάκια, μπέργκερ, στο θρυλικό γυρλού από ελληνικές φάρμες αλλά και σε πολλά ακόμα συνοδευτικά και σαλάτες. Αχ, τι ωραία. Σαβίκος GGG στη Θεσσαλονίκη μας, στην Αριστοτέλους Λαδάδικα, στο One Σαλόνικα και τώρα στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43 στο κέντρο. Σαβίκος εγγύης με ελληνικά κρέατα αγαπημένα. Και να χαιρετήσουμε την φίλη μας την Αμαλία, να χαιρετήσουμε τον Χρήστο, τον φίλο μου τον Δημήτρη. Ο Χρήστος τη λέει πάλι καλά που κάνατε, λέει, με μήνυμα το Beat the Bomb. Γιατί βρε, τι, μην πάρω πάλι, λέει, όπως τότε σε γραφείο κηδιών. Το θυμάμαι αυτό, φιλαράκι, το θυμάμαι πάρα πολύ.
2: Εγώ δεν το θυμάμαι. Τι πήρε σε γραφείο κηδιών για να παίξει.
0: Και μπερδεύτηκε. Άστο, τι να σου πω. Το έχουμε νομίζω και σε απόσπασμα, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, παιδιά, καλοκαίρι με τα σχολεία κλειστά και περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Πολλά μπορεί να συμβούν και πολλές ώρες μπροστά στην τηλεόραση μπορεί να δει.

0: διεκδικηθούν από τους μικρούς μας φίλους.
1: Σωστό είναι, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Ήδη έχω θέματα.
0: Σύμφωνα με ειδικούς, η υπερβολική χρήση της τηλεόρασης μπορεί να μειώσει τη σωματική δραστηριότητα, που δεν το θέλουμε τώρα.
1: Όχι.
0: Να επηρεάσει τον ύπνο και να αφήσει λιγότερο χρόνο για παιχνίδι με φίλους, που αυτό πρέπει να κάνουν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Ειδικοί προτείνουν οι γονείς να θέτουν τα όρια και το χρόνο μπροστά στην τηλεόραση πριν κάτσει το παιδί. Όχι την ώρα που βλέπει.
1: Και το χειμώνα μας τα αυτά.
0: Ναι, και το χειμώνα σας τα έλεγα τώρα είναι. Τίποτα, απλά είναι πιο έντονη η διεκδίκηση των παιδιών.
1: Αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, σου λέει και μετά τι θα κάνω, βαριέμαι.
0: Αυτό.
1: Γιατί δεν έχει ξέρει ούτε να.
0: Να πάει σχολείο, να διαβάσει, να κάνει κάτι.
1: Τι απαντάς όταν σου λέει τι θα κάνω μετά, θα παίξει πρέπει να παίξει μαζί.
0: Ναι, θα παίξω λίγο μαζί.
1: Μπράβο.
0: Και ξέρεις τι κάνω εγώ. Την ώρα που παίζουμε μαζί, μετά ναι. Απασχολείται αυτή, παίρνει το δρόμο τη, οπότε παίρνω και εγώ το δρόμο τη εξόδου.
1: Δεν ξέρω, εμένα επιστρέφει και ξαναλέει πού είσαι. Είπαμε θα παίξουμε μαζί.
0: Εντάξει, είναι μικρός ακόμα. Σιγά σιγά θα μάθει να παίζει και μόνος του. Το σημαντικό είναι για να μην γίνονται μάχες και να μην χαλάει ναι. Και η σχέση σας, να βάζετε τα όρια από την αρχή και μετά στην τελική πάτε μια βόλτα.
1: Όχι, βέβαια, αυτό σου λέω. Εμείς δεν έχουμε τέτοια έτσι, μεγάλα προβλήματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Μόνο λίγο το Σαββατοκύριακο, γιατί πηγαίνουμε πάρκο τις καθημερινές.
0: Ή κανονίσει, ρε παιδί μου, μία, άμα δεν μπορείτε να βγείτε έξω ή κάτι, κανονίσει μία βίντεο κλίση με έναν παππού, με μια γιαγιά, λίγο να ξεχάσετε.
1: Πόσο να αντέξω για αυτοί οι άνθρωποι. Να σου πω και κάτι, παίρνω τηλέφωνο του παππού και τη γιαγιά κάθε μέρα στην αρχή λένε τι κάνεις.
0: Ναι.
1: Λένε δύο κουβέντες και μετά κοιτιόμαστε. Πώς να πούμε με τον παππού και τη γιαγιά. Έλα, Ξένια μου, και εσύ τα ίδια. Καλημέρα, καλημέρα. Σε δύο λεπτά σκάτς.
2: Ναι.
1: Θα κάνεις την κλήρωση για το Beat the Bomb.

0: Ωραίος.
1: Πολύ ωραίος.
2: Πολύ ωραίος και δροσερός και καλοκαιρινός. Τώρα, για εσάς τους επαγγελματίες που αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα έργα σας με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων, η εταιρεία Δημάκης είναι ο νούμερο ένα σύμμαχός σας, αφού διαθέτει πλούσια γκάμα σε ηλιακούς θερμοσύμφωνες διπλής ή τριπλής ενέργειας, συλλέκτες και μπόιλερ όπως αυτά της EcoSol. Με ετοχή δοκιμασμένη στο χρόνο και ποιότητα που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό, χειμώνα αλλά και καλοκαίρι. Διαθέτει φυσικά επιλογές για ασύνθετες εγκαταστάσεις σε συνδυασμό και με τις αντλίες θερμότητας. Η Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, σύντρευσης και κλιματισμού και είναι μαζί μας και σήμερα για να δώσει έως 200 ευρώ μετρητά στον παίκτη της ημέρα.
3: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
2: 37 είναι αυτό το οποίο βγήκε από την κλήρωση. Από τους 118 διαγωνιζόμενους, ξαναγυρίσετε στην πόλη, βρε. Και εμείς νομίζαμε ότι φεύγετε. Εκεί θα συναντήσουμε τον Χρήστο. Χρήστο, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, είστε καλά?
2: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Χριστάρα μου, πού είσαι αυτή την ώρα?
4: Οδηγάω, πηγαίνω προς Κομωτινή.
2: Προς την Κομωτινή. Να ξέρεις, εκεί έχουμε ραδιοφωνικό σταθμό ο οποίος θα μεταδίδει το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης στον Μέτρο FM στους 97,8. Οκ. Okay? Ωραία. Λοιπόν, πρόσεχε μόνο γιατί χάνεσαι καμιά φορά με το σηματάκι σου. Πρώτη, δεύτερη ή τρίτη βόμβα?
4: Την τρίτη.
2: Την τρίτη. Αχ, άμα βρεις κάπου να παρκάρεις θα μας βολέψεις. Το είπε και η Νάνση, δεν βλέπω να ακούς, δεν θα ακούσουμε το stop. Λοιπόν, φίλε μου, την τρίτη βόμβα. Σκατζόχυρε, θα ξεκινήσω σήμερα από εσένα.
5: Να ξεκινήσεις από εμένα γιατί
2: ξεκίνησα.
5: Με βρίσκεις αρνητικό στην τρία.
2: Αρνητικό στην τρία. Γιατί ρε φιλαράκι?
5: Δεν μ' αρέσει, καλά.
0: Εμένα όχι, μ' αρέσει η τρίτη βόμβα.
2: Πολύ.
0: Δεν τρελαίνομαι.
2: Δεν τρελαίνεις εσύ.
0: Αλλά θα...
2: Λοιπόν, παίξω. Χρήστο, η μία δεν τρελαίνεται, αλλά της αρέσει η τρίτη βόμβα, ο άλλος όχι, το μυαλό σου ναι. Ποιον πρέπει να ακούσουμε?
4: Θα μείνω στην τρίτη βόμβα.
2: Είναι σίγουρος ότι πρέπει να μείνει στην τρίτη βόμβα. Το σκέφτηκε πολύ έτσι σοφά. Λέει, σου λέει αυτή ό,τι να είναι λένε. Κάτσε να μείνω εγώ στην τρίτη βόμβα. Είσαι γενικά τυχερός, κερδίζεις τυχερά παιχνίδια?
4: Έτσι και έτσι θα έλεγα συνήθως.
2: Ναι. Αλλά όχι.
4: Αλλά εντάξει, ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
2: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η τρίτη βόμβα δεν την αλλάζει. Θα το ρωτήσω για τελευταία φορά. Μένουμε στην τρία.
4: Περίεργα, σε ακούω να το λες.
2: Όχι, δεν το λέω περίεργα. Δεν με ρωτάω. Ναι. Αν μένουμε στην τρία.
4: Θα μείνουμε στην τρία.
2: Θα μείνουμε στην τρίτη βόμβα, λέει ο φίλος μας ο Χριστάρας. Και να του κάνουμε μία προσφορά, φίλε Σκατζόχυρε, επειδή τελευταία εσύ θα διαχειρίζεσαι τα χρήματα. Τι θα του δώσεις?
5: 30 ευρώ.
2: 30 ευρώ σου δίνει.
4: Όχι, όχι.
5: Γιατί ρε, πάρτα.
2: Γιατί ρε, πάρτα. 30 ευρώ δεν τα λες πολλά. Έτσι. Αλλά εντάξει, είναι ένα μεροκάματο. Τι μεροκάματο, τέλος πάντων. Είναι κάτι. Οπότε δεν τα θέλεις.
4: Τώρα με βάζεις σκέψεις.
2: Πολύ σκέφτεσαι, ρε φίλε, και οδικά. Σκεφτόμαι εγχώνει εμένα. Λοιπόν.
4: Όχι, όχι. Πάμε να παίξουμε και ό,τι γίνει.
2: Καλή επιτυχία.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
4: Stop.
2: Stop, λέει.
6: 80 ευρώ. 90 ευρώ.
2: Βιάστηκες πολύ και ούτε που πρόλαβα να αρχίσω.
4: Μα
6: είπε. 110 ευρώ.
2: Κέρδισε 70 όμως.
6: 120 ευρώ. 130 ευρώ. 140 ευρώ. 150 ευρώ.
0: Έλα ρε παιδί μου.
4: Δεν πειράζει, τι να κάνουμε.
2: Γι' αυτό δεν τον άφηνε να αλλάξει βόμβα με τρόπο.
6: 170 ευρώ.
0: Έτοιμος ήταν.
6: 180 ευρώ.
5: Με πήρε τα 30 πάλι καλά.
6: 190 ευρώ.
2: Φίλε μου, θα μπορούσες να κερδίσεις 180 ευρώ μετρητά, αλλά κέρδισες 70 ευρώ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούς, να κάνεις καλή δουλειά εκεί στην Κομωτινή. Ένα σου τσουκλουκούμ.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Οπωσδήποτε σου τσουκλουκούμ να πάρεις μαζί σου, που είναι καταπληκτικό και κυρίως αν τρως καβουρμά.
0: Και ελληνικό καφέ άμα πίνεις.
2: Ναι.
4: Πίνω. Θα δω. Θα απ' όλα έχει ο
2: Μπαρτσέτς. Πολύ όμορφα. Καλό φάγωτα μέσα στη μέρα. Θα σε πάρει η γραμματεία να σηκώσει το τηλέφωνο.
4: Πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
4: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και εσάς.
2: Και εσύ να είσαι καλά. Να είσαι πολύ καλά βασικά. Καλοκαιράρα με Zoo Radio και Smiley Πάτσαμαν.

0: υπέροχο τραγούδι μελωδία, Άρτζι Μεντούζα, Μολιάνα. Είναι το καλοκαίρι του 2026. Είμαστε μαζί. Το περνάμε όμορφα.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε, αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δε βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
2: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
2: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
2: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25 41 0 74 259.
2: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
10: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
9: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
10: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
11: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
12: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
11: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

0: 8. Δώσε ένταση.
1: Παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
4: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
6: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
13: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
14: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: καλημέρα. Λίμινο για φέτος, λέει η Θάλια. Βιέννη Ιωάννα. Πολλοί κόσμος επίσης, να το πω, παιδιά, και εξωτερικό φέτος με αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, την Πανακριβίλα, και την κάνουν προς τα έξω. Η Ανδριάννα, Λίμνο, παιδιά, λέει, εδώ είναι από τα αγαπημένα νησιά. Η Ανούλα μας είναι εδώ και αυτή. Πώς θα πάτε Λίμνο φέτος, παιδιά? Όλος ο κόσμος θα πάει Λίμνο, τρελαθώ
1: εντελώς. Είναι δική της η Λίμνος, μάλλον.
0: Έλα.
1: Είναι στη μόδα η
0: Λίμνος. Δεν ξέρω. Σε Λέσβο θα πάει το σοφάκι μας, ο οποίος υπάρχει. Έχει, λέει, μια συμφωνία με διαμονή 5 μέρες και πάνω.
1: Ωραία.
0: Έχει 30% έκπτωση σε ακτοπλοϊκά. Έχει κάνει συμφωνία ο Δήμος.
2: Άιντε. Πολύ ωραίο. Στο Δήμο.
0: Μπράβο στο Δήμο.
1: Και στη Λίμνο πας και εύκολα. Πάει και από Καβάλα.
0: Για τη Λέσβο τώρα μιλάμε.
1: Α, τώρα φύγαμε.
0: Μην με μίξει, με ξεκόλα λίγο μερικές φορές. Έτσι. Σου λέω μερικές φορές μου θυμίζει τη μάνα μου. Που εγώ τη λέω. Τι θα κάνει σήμερα και μου λέει χθες φάγαμε και φταίδες. Σταμάτα.
1: Άλλο, πάμε σε άλλο νησί. Φύγαμε.
0: Πού να πάω, δεν προλαβαίνω, δεν έχω. Να. Μυτιλίνη και Σύρο, εδώ η Ζένια.
1: Ωραία.
0: Η Χριστίνα, κάτσε να δούμε το ξυνάκι μας. Α, όχι, αυτή μας μιλάει για το τραγούδι το Love is for Free. Και η Ολίνα, πώς φαινόταν ότι ο Μπίλι ήθελε να μην τον αλλάξει τη βόμβα για να κερδίσει. Σας ακούμε κάθε μέρα. Καλημέρα και στον Αποστόλη και στο Λευτέρη μας, στον Κρεοπόλη μας και στην Ήρα και στην Τίνα και.
2: Και επειδή όμως λέμε για νησιά και τέτοια, η Ελλάδα, παιδιά, θέλω να σας πω ότι αναδείχθηκε η νούμερο ένα πιο όμορφη χώρα στον κόσμο.
0: Μπράβο.
2: Για το 2026 η Ελλαδίτσα μας, σύμφωνα με την κατάταξη του World Population Review, έτσι, σαν γλυκούλα. Είναι μικρούλα
0: και γλυκούλα. Η Ελλάδα είναι μία, είναι η χώρα μας, υπέροχη.
2: Σύμφωνα με το World Population Review, ξεχώρισε, ναι, για τα μοναδικά φυσικά τοπία, την πλούσια ιστορία, τα γραφικά νησιά και τα εμβληματικά μνημεία της, αφήνοντας πίσω την Ιταλία,
0: πάρτε τα.
2: Πάρτα, και τη Νέα Ζηλανδία.
1: Κι εσείς πάρτε
0: τα. Κατσίκια έχει εκεί.
2: Έτσι, η αξιολόγηση βασίστηκε σε ταξιδιωτικούς οδηγούς και διεθνείς λίστες.
0: Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, σας έχει φέρει κάτι η Νανσούλα, το οποίο δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα.
2: Ναι, γιατί αν θέλετε λαμπερή, ενυδατωμένη επιδερμίδα και υπέροχο άρωμα όλο το καλοκαίρι,
0: ναι,
2: η νέα σειρά της NYX Professional Makeup είναι ιδανική επιλογή. Τα νέα body oils χαρίζουν από έτσι sun kissed bronzer όψη μέχρι εντυπωσιακή λάμψη, ενώ στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos μπορείτε να δοκιμάσετε όλα τα νέα προϊόντα της σειράς. Και το καλύτερο, η NYX Cosmetics έχει εκπτώσεις με, ναι, αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα σας προϊόντα μακιγιάς. Κερδίζετε μείον 20% έκπτωση και θα βρείτε και επιλεγμένους κωδικούς με έως 70%.
0: Εγώ σας έχω και κάτι άλλο. Το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 και τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos, με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. Και φυσικά σας περιμένουμε όλους, γιατί και εμείς θα είμαστε εκεί.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Φίλες και φίλοι, αγόρια και κορίτσια, αγαπημένο τραγούδι και των δυο μας εδώ με το σκατσόχυρο που τα σπάγαμε στα Zeros.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Ελπίζω να σας φτιάχνουμε τη διάθεση λίγο πιο καλοκαιρινή να την κάνουμε. Είναι εδώ το Ζουρέντιο, είναι εδώ και ο Χρήστος Σίμι, φέτος αεροπορικός, μας λέει, και μπράβο του και ζήτω του. Έχω πάει, Σίμι, είναι υπέροχα. Απλά πρόσεξε να πάρεις καπέλο, φίλε Χριστάρα, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη εκεί και ο ήλιος βαράει στο κεφάλι. Μιλάμε για σαλτάρι εντελώς. Καλημέρα στα κουκλάκια, τα όμορφα από την Ιωάννα. Την άλλη Ιωάννα που θα πάει αλόνισο. Τακτοπλοϊκά λέει στο Θεό. Η Λευκάδα έχει 5 βραδιές από εμένα. Λίμνο είχα πάει πέρυσι διακοπές και ήμουνα και στρατό, λέει ο Κωνσταντίνος. Η Νικολέτα εδώ, αλόνισο κι αυτή και φουλ τακτοπλοϊκά μας γράφει. Καλημέρα σε όλους. Τι ωραία που έχετε ετοιμάσει οι περισσότεροι τις διακοπές σας. Εμείς ξέρετε κάτι, έχουμε ετοιμάσει ανέκδοτο τώρα, το οποίο έρχεται για την πάρτι σας μόνο από το φίλο μου Σκατζόχυρο.
1: Λοιπόν,
0: έλα.
1: Στρώμασα, δεν είναι και επίκαιρο καλοκαιρινό.
0: Έλα, ναι.
1: Στρώμα θαλάσσης που βρωμάει άσχημα.
0: Στρώμα θαλάσσης που βρωμάει άσχημα. Για ρίχτω.
1: Φουσκατό.
0: Έλα ρε φιλαράκι. Δεν τράβηγες ρε εσύ. Έφερες αυτό στο σόου τώρα. Αλήθεια λες, δεν τράβηγες.
1: Είναι καταπληκτικό.
0: Εγώ στη θέση θα είχα κοκκινήσει. Δεν θα είχα παραιτηθεί καταρχάς.
1: Εγώ πέταγα στα γέλια μου στο διάβασα.
0: Σου άρεσε Ράτσι.
2: Τώρα έχεις χρόνο. Δηλαδή
0: Ιωάννα σ' άρεσε. Γλυκές καλημέρες. Σκάτσε.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
10: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
9: Joyride.
11: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
10: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
9: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
10: Νέα εποχή Waterland.
9: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Αρχίζει.
4: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
9: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
10: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
9: νομική,
10: διοίκηση και οικονομία,
9: πληροφορική,
10: ψυχολογία,
9: αγγλική φιλολογία,
10: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
9: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
11: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
10: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Πού πας?
14: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Πέτσα από 88.gr.
15: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
16: Τάκι, καφέ.
17: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
16: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
17: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
15: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
18: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
19: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
20: On Air Media Group.
19: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
21: Πω πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός.
0: Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
1: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
22: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
23: Καδιαλέ! Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
24: Τι ψάχνεις?
25: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
24: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
25: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
24: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
26: Check, check, one, two. Ready?
27: Ready!
26: Okay.
28: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
29: 97,8.
28: Στο ίντερνετ.
29: metropavlafm.gr.
30: Ξέρε music,
28: ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.
31: Ήρθα το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτς και το Χρυσό Κουκουνάρι.
32: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
33: με τον κύριο Τραφικούλη.
34: Λοιπόν, για εσάς που μείνατε στην πόλη, είστε όλοι μαζί, βλέπω μια παρέα, κατευθύνεστε. Πού τα γεμίσατε πάλι, πού βρεθήκατε, τα γεμίσατε.
35: Τι τα παίρνετε τα ρημάδια εδώ, πάρτε εκεί το μετρό να μου πει. Το φτιάξαμε 80 χρόνια κάναμε να το φτιάξουμε.
34: Λοιπόν, από Πολύγρη μέχρι Τριανδρία γεμάτα και τα δύο ρέματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης κίνηση και στα δύο ρέματα. Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου κινούνται καλύτερα, ναι. Όμως η Τσιμισκή έχει σοβαρό θέμα από τη Χάνθ μέχρι Ιόνος Δραγούμη. Το ίδιο τραβάει και η Εγνατία από Καμάρα μέχρι Μοναστηρίου, πιάνει και αυτή, και η Εγνατία έχει περισσότερο κίνηση από τη Τσιμισκή.
35: Αλήθεια λες?
34: Ναι.
35: Μπράβο η Εγνατία.
31: Κέρδισε.
35: Κερδίζει σήμερα στα σημεία. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Το 12 to 12 έρχεται τώρα για να απογειώσει το πρωινό ραδιοφωνικό σόου του Zoo Radio, που ακούγεται πλέον και στην Θράκη.

Καλημέρα και καλή βραδιά. Βλέπω εδώ πολλά μηνύματα με τρέλα. Άνθρωποι που είναι, έχουν την παράνοια και τη δική μας, στέλνουν be the bomb, νομίζουν ότι είναι 10 η ώρα, είναι 9. Παιδιά, τι γίνεται με το καλοκαίρι? Όλο που λέμε ότι θα ξυπνάμε πιο εύκολα, όλο μια τρέλα την έχουμε εδώ. Χτυπάμε κουτουλά με έξω τα πρωινά μεταξύ μας. Ο ένας τρακάρει πάνω στον άλλον. Καλημέρα στο Χριστάρα, καλημέρα ο Μανδάρα, στη Φωτεινή που θα πάει 10 μέρες κρίση.

0: ο οποίο μα ρωτάει πώ γίνεται να γκρινιάζουμε, να είναι όλα πανάκριβα, βενζίνε, ακτοπλοϊκά και τελικά όλοι να πηγαίνουμε διακοπέ. Απαντώ. Τι να χρωστάς 30, τι να χρωστάς 40. Μια ζωή την έχουμε και αν δεν την γλεντήσουμε. Αυτό λέω. Καλημέρα στη Γεωργία. 16 χρονών με το γιο μου λέει: πάμε, λέει, διακοπές καλοκαιράκι. Και είμαι δυστυχισμένη γιατί σε ένα-δύο καλοκαίρια θα μου κουνάει το μαντίλι με τους φίλους του. Στεναχώριες οι γονείς. Πω, να και ο Ιορδάνης που θα πάει στην Κέρκυρα. Να και το κορίτσι μου εδώ, τι λέει.
1: Λοιπόν, έβλεπα χθες έτσι στο TikTok διάφορα και μέσα σε αυτά, όχι, θα σας πω για το event που θα κάνουμε. Yves Saint Laurent μας προσκαλεί στο ανανεωμένο του Corner στο Honda Center Απολώνια Πολιτεία για να ζήσουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Η ανανέωση είναι πραγματική στο Corner. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει σε εμάς Θεσσαλονίκη και το άλλο ίδιο δεν το γράφει, το είδα εγώ. Αχα. Το έλεγαν εκεί πέρα. Είναι στην Κίνα, παιδιά. Είναι τόσο ανανεωμένο το Corner στο Honda Center που θα πάθετε πλάκα. Εκεί θα μας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς Yves Saint Laurent για να ανακαλύψουμε μαζί τα εμβληματικά αρώματα που αποτελούν την δική σου τολμηρή υπογραφή, την premium σειρά αρωμάτων εμπνευσμένη από τα πιο θρυλικά κομμάτια της καρταρόμπας του Yves Saint Laurent, αλλά...
0: Le vestiaire de parfum.
1: Oh, βέβαια, αλλά και τα make-up looks που θα μας συνοδεύουν σε κάθε καλοκαιρινή στιγμή, Βασίλη.
0: Και να σου πω εγώ ότι αύριο, την τεταρτούλα μας, 5 με 8, ο Ζου με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται εκεί, στο πολυκατάστημα Honda Center Απολώνια Πολιτεία, με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της ISL Beauty.
1: Σίγουρα θα είμαστε εκεί, δεν το συζητώ.
0: Καλημέρα στην γλυκιά μου Μιχαέλα. Καλημέρα στη Χριστίνα και στον Τρίφωνα. Και
1: σας έχει τύχει έτσι να μπείτε σε ένα δωμάτιο και να ξεχάσατε τι ψάχνατε ή να έχετε μια λέξη στο μυαλό σας και να μην βγαίνει με τίποτα?
2: Πολύ συχνά.
1: Και να ανησυχείτε ότι το μυαλό σας γερνάει. Δεν γερνάει.
0: Πολύ συχνά, πολύ συχνά. Η αλήθεια είναι ότι το κάνω συνέχεια πια.
2: Εμένα μου συμβαίνει.
0: Φεύγω και έρχομαι. Και δεν θυμάμαι γιατί έφυγα.
1: Χρειάζεται γρασάρισμα το μυαλό, παιδιά. Υπάρχουν κάποια έτσι tips που μπορούμε να κάνουμε για πιο κοφτερό μυαλό και IQ.
2: Πού το πάμε?
1: Πουθενά θα το πάμε. Νούμερο ένα είναι να βγάλουμε το GPS. Ναι. Όταν βασιζόμαστε μόνοι μας στο GPS, ο υπόκαμπος που έχουμε, δηλαδή το κέντρο προσανατολισμού και μνήμης του εγκεφάλου, ατροφεί. Νούμερο δύο είναι ότι η ρουτίνα είναι ο εχθρός του εγκεφάλου μας. Πρέπει να κάνουμε πράγματα εκτός ρουτίνας. Σταματήστε να κάνετε τα ίδια και κάτι καινούριο κάθε
0: μέρα. Τι να κάνω καλέ, κάτι καινούριο.
1: Δηλαδή μου ξυπνάς το πρωί και κάνεις τα ίδια πράγματα. Κάνε κάτι διαφορετικό, κάντα με διαφορετική σειρά.
0: Να μην έρθω δηλαδή, αυτό μου λες. Εντάξει, εγώ θα πω ότι συμφωνήσαμε.
1: Άνση μου είπε.
0: Μου είπες εσύ, αύριο άμα δεν έρθω, μην με ψάξετε και οι δύο.
1: Εντάξει, δεν θα σε ψάξουμε. Έτσι. Η δίαιτα του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος αποτελείται από 73% νερό. Οπότε όταν αφυδατώνεται, αρχίζουμε να ξεχνάμε. Ανάμεσα στους καφέδες, πιείτε και κανένα ποτήρι νερό, όχι μόνο καφέδες, καφέδες, καφέδες. Αυτά είναι έτσι μερικά tips εύκολα που μπορούμε να κάνουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίες οι συμβουλές της κύρα Νάνσης για να μην νιώθουμε γέροι, όχι τίποτα άλλο.
1: Έτσι.
0: Ότι το παθαίνουν όλοι δηλαδή.
1: Όλοι.
0: Καλημέρα Μέλα Ρόζ και Lovely Words. Σε λίγο Ζαϊνά Ζανάντο. Εδώ είμαστε, το νου σας. Σας λέω μόνο, το νου σας.

0: τραγουδίστε σήμερα 2-3-10-2-32-9-08. 2-3-10-2-32-9-08 για να κερδίσετε το δώρο μας που ποιο είναι να έρθει.
1: Είναι ένα γεύμα σαν DJI Fridays που πολύ τα αγαπάμε, που πηγαίνουμε και παίρνουμε αυτά τα Fridays Feelings που είναι και καλοκαιρινά τώρα. Και έχουμε και τα δροσερά, τα κοκτέιλ που έχουν έρθει από 16 Ιουνίου. Τέσσερις νέες καλοκαιρινές γεύσεις. Έχουμε το απολαυστικό Spicy Melon Cooler και το Gin Berry. Θα σας πω αυτά τα δύο που είναι τα αγαπημένα μου.
0: Ωραία, άλλη μια φορά εδώ.

0: Παιδιά, δεν ξέρω τώρα.
1: Πόνος,
0: γιατί
1: τώρα,
0: Λιόλιο.
1: Πόνος.
0: Εγώ την Λιόλιο την λατρεύω. Δηλαδή, ειδικά αυτό που είχε βγάλει το αγάπη μου, γεια σου, ότι όμορφο είναι τα μαλλιά σου. Κοιτάγανε όλη την κόμη μου και είχα τρελαθεί. Από τότε έχει μπει συγκλονιστικά μέσα στην καρδιά μου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με το κορίτσι μας, γιατί είναι Τρίτη. Άρα θα πρέπει να κάνει την ερμηνεία την πρώτη γιάλα.
2: Χαμπίπι, γιάλα! Χαμπίπι, γιάλα!
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και έναν υπευθυνό που θέλω να ρωτήσω. Πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ. Να δω αν με παίρνει άλλο ένα να ζητήσω.
2: Χαμπίπι!
3: Να... Είχα να πω το από κάτω, ρε.
2: Το από πάνω,
3: ρε. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
2: Και
3: πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ.
2: Πόσο κάνει.
3: Να δω αν με παίρνει άλλο ένα να ζητήσω.
2: Καταπληκτικό.
0: Κυρίες και κύριοι, η δική σας σειρά. Πάμε στις γραμμές. Εδώ πέρα ποια γραμμή μιλάει. Πού να καταλάβω τώρα.
4: Ναι.
0: Ναι. Είσαι εσύ.
3: Καλέ.
0: Καλέ. Μ' ακούς. Βγήκαν όλες οι γραμμές. Παιδιά, ξανατηλεφωνήστε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Χάσαμε το λογαριασμό.
0: Κολλήσανε χωρίς πλάκα. Κόλλησαν οι γραμμές. Παρακαλώ, ναι.
4: Γεια σας, καλημέρα.
0: Τι κάνετε.
4: Καλά, εσύ.
0: Προσπαθούμε να συνέλθουμε με την ερμηνεία της Νάσης Βλάχου. Τέτοιο πονοκέφαλο είχα να νιώσω από τότε που ανέβηκα πρώτη φορά στο αεροπλάνο. Έλα. Πολύ ωραίο, λέει, και πίνει νερό. Έλα, πάμε, το όνομά σου.
4: Σάλια. Και εγώ είδα πότε θα με καλέσεις για τον μπομ.
0: Τι να κάνω, ξέρω
4: εγώ. Αλλά
0: κάλεσα
4: εγώ τελικά.
0: Όταν κληρωθείς, αγάπη μου γλυκιά, σήμερα είχαμε 110 και συμμετοχές, δεν θυμάμαι πόσες. 118. Τι να κάνω, πατάμε ένα κουμπί, βγαίνει ένας αριθμός. Αυτό είναι. Πάμε, πάμε.
4: Είναι χειρότερο, να το ξεκαθαρίζω.
0: Αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Θέλω να ξεχνώ που θέλω να ρωτήσω. Πόσο χρειάθηκε το κάθε σ' αγαπώ.
0: Έλα, μωρό μου. Ναι.
1: Κι άλλο. Πώς θα πει.
0: Κι άλλο. Τι, δώσε τέλος πάντων. Να την αφήσουμε σκάτσε μέχρι εδώ.
3: Ναι, η Θάλια τα είπε εδώ.
0: Πάντως να ξέρεις ότι ήσουν υπέροχη. Εγώ δεν ξέρω τι λες ότι είσαι χειρότερη από την άλλη. Ήσουν εξαιρετική. Πάμε και σε αυτόν ο οποίος θα σε κοντράρει. Κλείνει τη γραμμή και βλέπουμε ποιος κερδίζει. Η δεύτερη και τελευταία γραμμή ποια είναι εδώ, ναι. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Έλα, πάρε το λεπτάκι χαμηλό στο ραδιοφωνάκι μόνο, σε παρακαλώ. Γιατί θα πρέπει να πας απέναντι στη Θάλια. 3, 2, 1, όνομα και ερμηνεία.
5: Λευτέρη και τώρα ερμηνεύω.
0: Πάμε!
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Σκάτσε αυτός.
5: Και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
0: Οπα!
5: Πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ. Να δω με παίρνει άλλο ένα να ζητήσω. Μπορώ.
0: Μπορείς και είσαι ένα καλός και εσύ. Και οι δύο ήταν καλοί, όμως τώρα Νάνση μου πρέπει να διαλέξεις.
1: Μένα μου αρέσει πιο πολύ το κορίτσι.
0: Το κορίτσι, σκάτζ.
3: Θα αποφασίσεις εσύ, Βασίλη, γιατί εγώ θα πάω με τον
1: Λευτέρη.
0: Εγώ θα αποφασίσω ξεκάθαρα ότι μου άρεσε το γύρισμα του Λευτέρη. Ήταν πολύ καλύτερο στα γυρίσματα. Δεν με νοιάζει που έχασε λίγο στίχο η φίλη μου η Θάλια, αλλά στα γυρίσματα ήταν καλύτερο ο Λευτέρης, ο οποίος θα πάρει και το δώρο. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Δεν είναι, είναι το τι ακούει ο καθένας. Εντάξει, η Νάνση ήθελε κορίτσι, ο Σκάτς αγόρι. Τελικά κάναμε δίδυμα. Calvin Harris, how deep is your love? Χρήστο, μένεις εδώ για να πάρεις το δώρο.
1: Λευτέρη.
0: Λευτέρη. Sorry.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Δεν είναι τώρα, παιδιά, μην στέλνετε Σακύρα. Είναι 1 με 2 το μεσημέρι, 5 με 6 το απόγευμα και 8 με 9. Ναι, και το βράδυ είναι με 10. Αυτά είναι. Αυτές είναι οι 4 ώρες που εκεί πρέπει να βρείτε την επιτυχία της Σακύρα. Καλημέρα στο Σαράντι, καλημέρα στην Ελένη μας, καλημέρα στην Φένια αλλά και στην Δήμητρα, στην γλυκιά μου την Καλυψό που είναι εδώ και σήμερα, στο Παναγιώτη ο οποίος μας έχει λιώσει με τις ατάκες του, ειδικά με την ατάκα. Πώς φαίνεται ότι η Νάνση δεν ξέρει από λογαριασμούς, ειδικά φίλε Παναγιώτη, ήσουν καταπληκτικός. Πάμε όμως τώρα να κάνουμε, να ανοίξουμε λογαριασμό και πάλι, γιατί το αγόρι, το γλυκό από τη Λάρισα είναι εδώ, είναι ο Ζορζ Μουνιέ. Ζορζ!
1: Καλημέρα, φίλοι μου αγαπημένοι!
0: Τι κάνει, Ζορζ Μουνιέ? Πώς είσαι σήμερα?
1: Καλά, είμαστε πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία.
0: Για πες, για πες.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η εποχή, τώρα που έχουμε φτάσει και στη μέση του καλοκαιριού, Βασίλη μου.
0: Τι να σου πω, φίλε, τι να σου πω, εμένα με στεναχωρεί που περνάει
1: όχι,
0: γρήγορα το καλοκαίρι.
1: Όχι, καθόλου.
0: Ναι, καλά.
1: Είναι η στιγμή που απογειωνόμαστε, όχι γιατί γελάς εσύ.
2: Μ' αρέσει ο Βασίλης που λέει, ναι, καλά.
1: Τώρα που θα πάτε και διακοπές, είσαι χαρούμενοι να είστε, βρε.
0: Θα είμαστε, βρε. Για πες λίγο τι έχεις φέρει σήμερα εδώ στο show.
1: Λοιπόν, πάλι εγώ θα σας ετοιμάσω για τα ταξίδια σας, για τις διακοπές σας.
0: Ναι.
1: Και για εσάς που έχετε σκοπό να ταξιδέψετε με το πλοίο, τι παπουτσάκια πρέπει να φορέσετε.
2: Α, για πες.
1: Έτσι, γιατί το πλοίο το προτιμούν οι περισσότεροι για να πάμε στα νησιά μας.
2: Βέβαια.
1: Αλλά να θυμούν, εάν είναι τα ταξίδι διαρκεί, ας πούμε, 5-6 ώρες,
2: ναι,
1: πρέπει να έχεις και να στήριξη με το πλοίο.
2: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι, αγάπη μου?
2: Βέβαια, Ζορζ.
1: Γι' αυτό λοιπόν θα προτείνω προσοχή. Πρώτα, θέλω να φορέσετε μακριά βερμούδα,
0: ναι,
1: και μακριά τισερτάκι, μακρύ.
0: Μακρύ.
1: Μακριά από μίνι φούστες και από σοτσάκια. Δεν τα θέλω καθόλου.
0: Γιατί, ναι, όμως, ναι, το γιατί, γιατί.
2: Έχει
1: το γιατί
2: δίκιο.
1: Εδώ είναι πολύ σωστή η Βασίλη μου η παρατηρήσή σου,
0: ναι.
1: Και σου έχω τη λύση. Γιατί μέσα στο καράβι που κάθεστε ή στα δελφίνια,
0: ναι,
1: έχει πάρα πολύ κρύο από τα κλιματιστικά και κρυώνεται.
0: Μπράβο.
1: Τα ποδαράκια σας και κρυώνει η κυλίτσα σας.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και
2: ψάχνετε
1: μετά να βάλετε ρούχα να ζεσταθείτε. Με αποτέλεσμα να χάνετε στιλιστικά εκείνη τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ αν φορά τη μακριά, τη βερμούδα και το κοντομάνικο, όσο το βερδί, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.
0: Βέβαια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Τώρα πάμε
0: συνέχισε
1: για το παπουτσάκι.
0: Αυτό μας αρέσει. Πες μου, τι θα φορέσουμε?
1: Λοιπόν, επειδή θέλω. Είναι το καράβι, δεν είναι εύκολο να το περπατήσει κουνά ή πέρα εδώ.
0: Το άτιμο.
1: Μπορεί να τραυματιστεί. Έτσι να τραυματιστεί. Γι' αυτό θα αποτιμήσετε παπουτσάκια κλειστού τύπου.
0: Ναι.
1: Όχι σαγιονάρες που γλιστράνε, όχι παιδιλάκια. Θέλω παπούτσια κλειστού τύπου, τύπου σνικέρα, λόφερς, μπαλερίνας, ελαφριά παπουτσάκια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πρέπει να προστατεύσουμε το πεδαράκι μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Τι ωραίο που είμαστε. Εγώ πηγαίνω με τις ασπαδρίγες μου πάντα στο ταξίδι.
1: Ναι, είναι κλειστού τύπου. Είναι κλεισματαφοράς.
0: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται εκεί. Θέλει και αυτό το καλτσάκι το που δεν φαίνεται. Γιατί
1: σε
0: μετά.
1: Ναι,
0: με
2: μυρίζει. Δρώνει.
0: Α πω κάτι. Εγώ δεν μπορώ χωρίς κάλτσα. Με τρελαίνει να φοράω παπούτσια χωρίς κάλτσα. Δεν το μπορώ με τίποτε. Δεν μπορείς. Κρόξικες πει να φοράνε τα κορίτσια. Οι άντρες μπορούν να φορέσουμε κρόξικες ή είμαστε τίποτε.
1: Κοίτα, θα σου πω.
0: Λερωμένοι.
1: Κοίτα, τώρα στη Θεσσαλονίκη μην το βάλεις εσύ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καλό γιατί το κλειφοϊστό στην κοινωνία.
0: Γιατί ρε Ζόρ.
1: Αλλά άμα βγεις το βράδυ Ματογιάννια,
0: ναι, Ματογιάννια, ωραία.
1: Άμα βγεις το βράδυ Πάρο, βγάζει το βράδυ Μύκονο.
0: Έγινε αγόρι μου.
1: Είσαι, είναι, και είσαι. Τώρα άμα μου κυκλοφορήσεις Τσιμισκή, Εγνατίας, να σου πω, ρε Βασίλη μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ.
6: με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε.
9: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
16: Φαίνεται, ε.
15: Λιγάκι.
16: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
15: Τι να με νοιάζει?
16: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
15: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
17: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: ωραίο φίλο μας. Καλημέρα στο Κατερινάκι και στο Σοφάκι που ακούνε δυνατά Ζουρέντιο και σήμερα. Καλημέρα και στη Γιάννα και στο φίλο μου τον Ιωσήφ και την Κωνσταντίνα που μας ακούνε στο αυτοκίνητό τους. Την αγάπη και τα φιλιά μας. Σε λίγο σας φέρουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει ο Σκάτ σήμερα στο σοου. Όμως πρώτα έχουμε κάτι πολύ πολύ ωραίο.
1: Ναι, να σας πω κι εγώ για τα τραγούδια. Ότι αν ακούς το ίδιο τραγούδι ξανά και ξανά στη σειρά, δεν σημαίνει ότι είσαι κολλημένος. Σημαίνει απλώς ότι ο εγκέφαλός σου ψάχνει λίγη ντοπαμίνη και συναισθηματική ασφάλεια.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Οι ψυχολόγοι λένε ότι αν επαναλαμβάνουμε αγαπημένα κομμάτια, ο εγκέφαλος νιώθει ασφάλεια και προβλεψιμότητα. Mm-hmm. Ξέρεις το στίχο, ξέρεις τι θα γίνει, ας πούμε, μετά.
0: Για το στίχο δεν θα πάρουμε όρκο εδώ, αλλά συνέχισε.
1: Τα γνωστά τραγούδια ενεργοποιούν το σύστημα ανταμοιβής, μειώνουν το στρες και συχνά μας συνδέουν με ευχάριστες αναμνήσεις ή τέλος πάντων συγκεκριμένες περιόδους της ζωής μας. Γι' αυτό όταν έχουμε άγχος ή έντονα συναισθήματα, βάζουμε ένα τραγούδι και το ακούμε ξανά και ξανά και ξανά.
0: Μέρα μου αρέσει να τραγουδάω, να φωνάζω και να τρελαίνομαι. Παράδειγμα, όταν σου λέω, όταν είχε βγει το «Αγάπη μου, γεια σου!» Ή το «Ξημερώματα!» Αλλά πρόσεχε με τέτοια φωνή, πρόσεχε, όχι κάνω και φωνή.
1: Με τσιγχτή φωνή.
0: Οδηγούσα μέσα στο αυτοκίνητο, Ειρήνη Αντωνάκη, «Ξημερωτήσω δικαιώματα! Αχ, μια δεν σου μιλώ, μια δεν σ' αγαπώ!» Και τέτοια πράγματα.
2: Αυτό είναι το ωραίο.
0: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι γιατί ο εγκέφαλός σου ψάχνει λίγη ντοπαμίνη.
0: Ψάχνει. Τι ντοπαμίνη βρήκες εσύ στο τραγούδι που μας φέρνεις?
2: Λοιπόν, 2019, Μωράντι Καλίνκα.
0: Καλίνκα, καλίνκα, καλίνκα, καλίνκα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Μπράβο, Σκάτς. Μπράβο, μπράβο.

0: Ένοβα Ιόλ, ο Bad Bunny κυρίες και κύριοι, με μια τέλεια τραγουδάρα για το καλοκαίρι του 2026. Τώρα για εσένα που μας ακούς, δεν ξέρω αν το γνώριζες, αλλά στην Waterland, εκτός από όλα τα άλλα, υπάρχει και μια υπέροχη φάρμα με διάφορα ζωάκια.
1: Βέβαια, βέβαια, εκεί θα δείτε από κοντά καμήλες, λάμαρα, κούνζα, αρκάδια, λογάκια, προβατάκια, γαϊδουράκια, κοάτι, ακανθόχυρους, μαύρα. Μάρα Παταγωνίας, δεν ξέρω. Τα ξέρεις.
0: Φασιανούς,
1: Κίνες και τόσα άλλα. Πρέπει να πάτε τα παιδάκια σας στο Waterland Farm.
0: Βεβαίως θα τα πάτε και γενικά να πάτε και εσείς στη Waterland και να δροσιστείτε, γιατί μετά την παιδική και τον πειρατή κάνανε και τρίτη παιδική πισίνα. Την ζούγκλα με τα μπεμπέκια να ξετρελαίνονται. Καλημέρα σε όλους εσάς που ψάχνετε την δροσιά. Κάποιος ψάχνει, νομίζω η Κατερίνα, ο Μαργαρίτης, κάποιος ψάχνει τέλος πάντων το χρυσό κουκουνάρι από τους απογευματινούς, από τους troublemakers. Oh. Τι θέλανε.

0: παλέψει κορκοτήλο.
1: Αυτό να παίξει σε πανηγύρι, κορκοτήλο και να γίνει κόλαση. Πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Όχι, Δήμητρα, δεν έχω κάτι με τη Ρία Ελληνίδου. Τραγουδιστικά, με άλλα έχω μαζί τη. Τέλος πάντων, δεν θα συνεχίσουμε τις κόντρες που έχουμε με διάφορα κορίτσια και αγόρια της showbiz.
2: Όχι τώρα.
1: Θα καλημερίσουμε τη φίλη μας την Χριστίνα και θα σας πω κάπου εδώ ότι ο φίλος μου ο Σαράντης έπαθε κάτι που είχα πάθει εγώ.
0: Τι έπαθε?
1: Ξέχασε ότι σήμερα είχε λαϊκή στη γειτονιά του και άφησε εκεί το αυτοκίνητο. Επάνω έχουν, βάζουν πάντα έναν μουσαμά, να ξέρετε, και βάζουν πάνω τα τελάρα.
2: Ωρε φίλε.
1: Γιατί
2: Σαράντη,
1: η θέση είναι νοικιασμένη, φίλε Σαράντη. Το έχω πάθει πριν από 15 χρόνια περίπου και ήταν πολύ ωραίο. Περιποιημένο το μανάβικό μας.
0: Να σε αφήσουν και κάνα φρούτο φεύγοντας.
1: Όχι, θα όταν πήγα να δω, μου ήρθαν τέτοια μπινελίκια. Τέτοια μπινελίκια. Αφού ντράπηκα, είχα να πάω λαϊκή χαριλάω πολλά χρόνια.

κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom. Και ενώ όνομα και ηλικία.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Μυρίζει λουκουδιά.
3: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
2: Πού πήγε πάλι.
3: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
3: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
0: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Παίνεις τσουλότα.
6: Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
7: Αρχίζει!
8: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα ποπκόρν!
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
13: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
12: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
14: Huh?
15: Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά σας.
17: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
18: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
19: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
20: On Air Media Group.
19: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
21: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείδε, μαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε και μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
22: Καφιόλε! Καφιόλε!
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
22: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
22: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
23: Check, check, one, two. Ready?
24: Ready!
23: Okay.
25: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
26: 97,8.
25: Στο ίντερνετ
26: metropavlafm.gr.
25: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro.
26: Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.
27: Θεσσαλονίκης.

0: τη Θεσσαλονίκη.
1: Bill Nackis and the Boss Crew. In the morning.
2: Έλα, όλα σε θυμίζουν που λέει και ο Γονίδης. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα στο Ελενάκι μας που είναι κοντά μας. Στη ζωή, στον Δημήτρη. Ωπ, να και ο Μίμης μας εκεί στην Ξάνθη, την αγάπη μας. Και φυσικά στα παιδιά από το Metro FM. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Στον Energy Drama επίσης μας αναμεταδίδει. Στην Χαλκιδική μας και φυσικά σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει από το zooradio.gr ή τα application που έχουμε. Καλημέρα και στη Χρύσα μας. Και να πάμε να δούμε τι υπάρχει αυτή την ώρα. Έχουμε επικαιρότητα σίγουρα, το θυμάμαι αυτό. Έχουμε κουτσομπολιό με το σκατζόχυρο. Σας έχουμε και τα ζώδια, αλλά και το στοίχημα σήμερα.
3: Σήμερα έχουμε αγώνα, γι' αυτό.
2: Γι' αυτό, φιλαράκι μου. Σε λίγο θα παίξουμε το beat the bomb στις 10 και 20. Να σας πω εδώ ότι στέλνετε ήδη μήνυμα. Βόμβα ή bomb, κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 69-31-908-908 μέχρι τις 10 και 15 πρώτα λεπτά. Και βεβαίως θα κάνουμε και ένα birthday surprise αν προλάβουμε, που μάλλον θα προλάβουμε. Τώρα, αν γεννηθήκατε σαν σήμερα,
4: είστε συγκεντρωμένα άτομα, μαθαίνετε πώς να χαλαρώνετε και να διασκεδάζετε περισσότερο. Είστε επικοινωνιακοί, πολύ άσχολοι και ασταμάτητοι. Σας αρέσουν τα ταξίδια, αλλά το σπίτι σας είναι επίσης πολύ σημαντικό για εσάς.
2: Πολύ ωραία, πάμε λίγο μια βόλτα στην κίνηση.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Περιφερειακό, σε ένα κόλλημα είναι Πολύχνη και ένα άλλο Τριανδρία. Υπάρχει εκεί ακόμη και ατύχημα, παραμένει. Λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή, προβληματάκια έχει λίγο το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο.
2: Ναι, ναι.
3: Κωνσταντίνου Καραμαλή, είπαμε. Βασιλή Όγα, Βασιλέο Γεωργίου είναι καθαρές, όπως και η Λεωφόρο Νίκης. Η Τσιμισκή έχει λίγα θεματάκια στο ύψος της Αριστοτέλους και η Εγνατία δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα.
2: Υπέροχα, μουσικάρες τώρα. Με Παπαούτε και φυσικά ένα από τα ωραιότερα καλοκαιρινά τραγούδια στο 2026.

0: Θαυμάσιο τραγούδι, Άντρες, 14 του Ιούλη. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, καλημέρα, Ελλάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα για να περάσουμε τέλεια. Ετοιμαζόμαστε για τη ματσάρα την βραδινή. Και όταν το μάτσα τελειώσει, το ξέρω, φίλοι μου Σκατζόχυροι, ότι η βραδινή μας λιγούρα θα χτυπήσει κόκκινο.
1: Έτσι, Βασίλη, όμως κανένα.

0: Άχο, στο φετινό Μουντιάλ επιλέγουμε Σαββίκο στα Λαδάδικα με διευρυμένο ωράριο.
1: Και για τις πιο απολαυστικές late night fast της πόλης με 100% ελληνικά κρέατα στη Σχάρα, να σου πω εγώ. Σαββίκο GGG σε τρία σημεία στην Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα. Πραξιτέλους 43 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μας, της υπέροχης. Καλημέρα στην φίλη μου την Χριστίνα που είναι εδώ και σήμερα και μας ακούει στο αυτοκίνητο της. Λαλαλαλαλα. Ξεχάστηκες πάλι, διάβαζε και το κινητό σου.
2: Όχι.
1: Θα τα βγάλω τα βιβλία. Όχι.
2: Όχι.
1: Πάντα έτσι λέει. Όχι. Α, έχετε άλλα δύο λεπτά το μεταξύ να στείλετε για το Beat the Bomb.
3: Ε.
1: Τι κάνεις, χρόνια πολλά.
3: Ε?
1: Χρόνια πολλά, βρε.
3: Ευχαριστώ, ποιος είναι.
1: Πού σε, ρε Λιώκα. Πού σε, βρε Λιώκα μου. Πού είσαι, χρόνια πολλά.
3: Ποιος είναι?
1: Ο Σοφέρ, θυμάσαι κάποτε με φωνάζατε τον Σοφέρ, με θυμάσαι καθόλου, με φωνάζατε Σοφέρ κάποτε, Σοφέρ. Ο Γιώργος είμαι ρε, ο Γιώργος, ο οδηγός. Όχι, δεν κατάλαβες μάλλον, έτσι δεν είναι?
3: Όχι, δεν μου ρε.
1: Έλα ρε.
3: Μπορείτε
1: με, έχω και μια ηλικία πια. Πω, σε άσεις ηλικίες εδώ, όλοι νέοι είμαστε. Με την Αντωνία, με την Αντωνία που τα είχαμε παλιά ρε, τη φιλενάδα σου ρε. Πίστεψε το, πίστεψε το. Τι κάνεις καλέ, χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Τι να, κάνεις?
1: Καλά, εκπομπή κάνω στο ραδιόφωνο, είσαι στο Zoo Radio. Η Αντωνία είπε να σου κάνουμε μία φάρσα, γιατί σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Ο Μπιλ Νάγκης με τον Θοδωρή Κατζόγυρο και την Άρση Βλάχου.
2: Χρόνια πολλά. Όντως, όντως η Αντωνία τα είχε με Γιώργο.
1: Δεν ξέρω τώρα, βγάλαμε ένα λαμπράκι.
3: Τι λόγια,
0: με το Σοφέρι ήτανε.
1: Λοιπόν, φιλινάδα μου, χρόνια πολλά από μένα, την Αντωνία και τον Σκάτς και την Άνση. Να είσαι ευτυχισμένη και να σου πω ότι σου μεταφέρουμε το μήνυμά της. Να είσαι υγιής, πάντα με τρέλα και πάντα νέες λέει, αυτό.
3: Ναι, δεν θα γελάσουμε ποτέ, έχουμε πάρει απόφαση. Την ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Επίσης μάθαμε ότι έχεις πάρα πάρα πολύ μεγάλο κύκλο, 3.000 φίλους.
3: Έτσι να.
0: Influencer είσαι.
3: Ναι, μερικούς τους έχω χάσει από το παρελθόν. Τι μπορώ να κάνω γι' αυτό.
1: Εσύ με την Τούνη έχετε τόσους πολλούς φίλους. Χρόνια πολλά αγάπη μου. Καλημέρα, καλημέρα Λιώκα. Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.

0: Tate McRae. Είναι το Greedy, γρήγορα, όμορφα, περίπου ημέρα. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το beat bomb της δεύτερης ευκαιρίας σήμερα. Και από τις 87 συμμετοχές, το νούμερο 62 είναι αυτό το οποίο έχει κληρωθεί. Πάμε στην παίκτρια της ημέρας.
1: Τώρα παίζουμε beat the bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά. Στον Zoo 90,8.
0: Καλημέρα στη Βασιλική. Βασιλική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλημέρα, είμαι μια χαρά, εσείς?
0: Είμαστε καλά, γλυκιά μου. Βασιλική, έχεις στείλει πολλές φορές?
2: Έχω στείλει, ναι, αρκετές.
0: Πολύ ωραία, είναι η μέρα σου τώρα, κανόνισε να έχεις καλό feeling.
2: Ευχαριστώ.
0: Τι, ευχαριστείς την κλήρωση, να ευχαριστείς την τύχη σου, να την ευχαριστήσεις βέβαια όταν πάρεις τα μετρητά. Έχουμε τρεις βόμβες, η πρώτη σκάει κατευθείαν, η δεύτερη πάει ως το 100, η άλλη ως το 200. Ελπίζουμε να ανοίξει την μεγάλη βόμβα όπως και ο φίλος το πρωί και να πάρεις όσα περισσότερα χρήματα μπορείς. Ποια βόμβα σου κάνει κλικ να ανοίξει σήμερα?
2: Την τρία θα πω.
0: Την τρία θα πει η φιλινάδα Βασιλική. Και βεβαίως θα ξεκινήσω τώρα από την Νάρση τη Βλάχου.
3: Λοιπόν, εμένα η τρίτη βόμβα.
0: Μάλιστα.
3: Δεν μου αρέσει. Δεν της αρέσει. Δεν θα την έπαιρνε.
0: Δεν θα την έπαιρνε την τρίτη βόμβα. Ο Σκατζόχυρος.
4: Από το πρωί είμαι αρνητικός για την τρία.
0: Για σώμα, ρε.
4: Ναι.
0: Από το πρωί. Ναι. Τελικά όμως η τρία είχε 190 ευρώ μέσα.
4: Την πάτησα.
0: Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, Βασούλα μου, σε ακούω. Σ' ακούω.
2: Τώρα τα παιδιά με έκαναν λίγο, δεν
0: κοίτα,
2: ξέρω.
0: Άκουσε λίγο, αγάπη μου.
2: Να πάω.
0: Βασούλα.
2: Δύο.
0: Να ξέρεις ότι τα παιδιά λειτουργούν μόνο με το feeling τους. Δεν μπορούν να ξέρουν τις βόμβες. Ξέρω μόνο εγώ και η Ιωάννα που έχω δίπλα μου που τις βλέπει. Οπότε πρέπει να διαλέξεις μία από τις τρεις βόμβες.
3: Σήμερα.
0: Σήμερα, ναι, σήμερα.
2: Να μείνω.
0: Να μείνω σε τρία.
2: Τι δύο να πάρω.
0: Τι δύο. Οπότε η πρώτη πετιέται. Άρα δύο ή τρία. Τρία ή δύο. Τώρα πρέπει να πάρεις την τελική σου απόφαση. Βασούλα, ακούω.
2: Τι δύο θα πάρω.
0: Τι δύο θέλει να πάρει. Είσαι σίγουρη γι' αυτό?
2: Σίγουρη.
0: Οπότε πάμε στη δεύτερη βόμβα. Κυρίες και κύριοι, η Βασούλα θέλει να παίξει με τη δεύτερη βόμβα και έχουμε μία προσφορά των 30 ευρώ. Μου λέει εδώ ο Σκατζόχυρος να σου δώσουμε για να μην ανοίξεις καν τη βόμβα σήμερα.
2: Αφού κληρώθηκα, ας παίξω.
0: Ας παίξω. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου, γλυκιά Βασιλική?
2: Ιδιωτικός υπάλληλος είμαι.
0: Ιδιωτικός υπάλληλος. Καλή επιτυχία. Πάμε. Έλα.
5: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ.
0: Δυστυχώς, Βασιλικούλα μου, η βόμβα ακούστηκε πιο νωρίς από το δικό σου το stop. Ήσουν αφηρημένη ή όχι? Λίγο αφηρημένη σε κόβω. Είσαι κάπου? Είσαι κάπου αυτή τη στιγμή και δεν μπορείς να μιλήσεις με συγκέντρωση?
2: Στη δουλειά είμαι, όχι.
0: Στη δουλειά είσαι, όχι. Δυστυχώς σε πρόλαβε η βόμβα, γλυκιά μου. Ελπίζουμε να ξανακληρωθείς μέχρι να τελειώσει το beat the bomb.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Την αγάπη μας, καλημέρα. Δεν την ήθελε η τύχη, δεν ακούγει και καλά. Δεν ξέρω, δεν μου φάνηκε πολύ συγκεντρωμένο το κορίτσι σήμερα. Οπότε πάμε στη μουσική. Η Βασούλα μας δεν πήρε μετρητά. Ποιος πήρε το πρωί τα λεφτά?
4: Τα 70 τα πήρε ο Χρήστος.
0: Και είχαμε κι άλλα παιδιά. Και μη μας μείνουν, δεν θέλουμε στο τέλος. Τι να κάνουμε, να τα πετάμε, να παράτηρα.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
12: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
13: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
14: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα start-stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
13: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων start-stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
14: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
13: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
15: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
4: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
16: Οι εταιρείες είπαν ότι γύρισαν
17: κατευθείαν.
16: Να δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτό. Δύσκολα.
17: Μάλιστα.
16: Τα πράγματα.
17: Κάτι άλλο.
16: Και σήμερα έχουμε στον ανακριτή τους συλληφθέντες για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας. Έχουμε τρεις συλληφθέντες. Λέει εμπλέκονται κι άλλοι όμως.
17: Μάλιστα, μάλιστα. Καλημέρα στη Χριστιανά. Δεν μπορώ να το παίξω, αγάπη μου. Τώρα αν είναι καθαρό, δεν ξέρω. Καλημέρα, παιδιά. Λέει ευχαριστούμε που υπάρχει, μας φτιάχνετε πρωινά. Μπιλνάκι, σκεφτόμαστε τι λες το πρωί, λέει. Και γελάμε όλη μέρα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, φιλινάδα.
18: Πάμε λίγο, Kim Kardashian.
17: Έλα.
18: Βάζει τέλος στις φήμες χωρισμού με τον Λουίς Χάμιλτον.
16: Να, για να με κοροϊδεύεις.
18: Να, και εγώ την πάτησα.
17: Έτσι, αφού κοροϊδεύεις, θα λούζεται.
18: Και λέει αυτά όλα που έχετε ακούσει ότι έχουμε χωρίσει είναι ψέματα, ψέματα, ψέματα. Και ανέβασε πολύ ωραίες φωτογραφίες με τον Λουίς.
17: Ναι.
18: Σε τρυφερές και όμορφες στιγμές και λέει όλα καλά, είμαστε μαζί.
17: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτό το τραγικό on που κάναμε, δηλαδή αυτή η εκφώνηση
18: πρέπει
17: να διαγραφεί.
16: Προσπαθήσαμε λίγο να το κάνουμε πιο light γιατί ήταν βαριά η επικαιρότητα.
17: Τουτσολιά, να σου πω. Τουτσολιά ήταν βαριά.
19: Λίγο μετά τις 10.30.
20: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
22: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μήνυμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
23: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
24: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
25: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
26: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα. Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!
27: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha Cherry Pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
28: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
29: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
30: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
29: Καλό.
31: Αντώνιε, ξύπνα.
32: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα, γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
31: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
32: Πώς τολμά.
31: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
32: Αυτό είναι πρόκληση.
31: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
32: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμ. Μέντια στρώμ. Enjoy the Sleep Intelligence.

0: παλικάρι μου. Teddy Swims, Mr. No, η Tolko Matara μεγάλη. Πετάξτε λέει τα λεφτά που θα περισσέψουν από τον Beat'em Bob. Εμείς πάντως θα τα πιάσουμε, μην ανησυχείτε, η Κατερίνα είναι εδώ. Φιλάκι και στην Τάνια για τα υπέροχα λόγια που μας είπε και την Χριστιανά που έτρωγε το γιαουρτάκι της εκεί.
1: Καλημέρα. Ένα θα πω. Έτρωγα το γιαούρτι μου την ώρα γίνεται το σαρδάμ της συνάντησης και το πιάνει κατευθείαν ο Μπιλ. Εντάξει. Κόντρεψα να πνιγώ.
0: Πάντως, αν έβλεπε το μετά εδώ πέρα που κάναμε εγώ και ο Σκάτς τους είπε τους Κοτόπουλους και περπατούσαμε και κάναμε πακ, πακ, πακ, πακ, πακ. Και εκεί πέρα ήταν.
2: Πραγματικά πρέπει να υπάρχει κάμερα, βίντεο.
0: Αυτό θα πρέπει να υπάρχει σε βίντεο πάντως. Για να πάμε λίγο να δούμε τα ζώδια της ημέρας.
3: Κρυός, η σημερινή ημέρα στρέφει την προσοχή σου σε ζητήματα που αφορούν το σπίτι. Ταύρος, μη φοβηθείς να αφήσεις πίσω καταστάσεις που σε βαραίνουν. Δίδυμος, θα νιώσεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν γνωρίζει τις πραγματικές σου δυνατότητες. Καρκίνος, οι γύρω σου παρατηρούν περισσότερο τις κινήσεις και τα λόγια σου. Αυτό φρόντισε. Ότι να διαβάζω, παιδιά, περισσότερες κινήσεις. Γι' αυτό φρόντισε να εκφράζεσαι με σαφήνεια. Λέων, η ημέρα σε καλεί να ηρεμήσεις και να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο στον εαυτό σου. Παρθένος, κάποιες απαντήσεις θα έρθουν φυσικά χωρίς να χρειαστεί να τις κυνηγήσεις.
2: Ζυγός, η επιμονή και η σωστή οργάνωση θα αποδώσουν καρπούς. Σκορπιός, η αισιοδοξία σου ενισχύεται. Τοξότης, αντί να φοβηθείς τις αλλαγές, προσπάθησε να τις δεις ως ευκαιρίες. Εγώ καιρος, μια νέα γνωριμία θα τραβήξει το ενδιαφέρον σου. Υδροχός, η συνέπεια και η μεθοδικότητα θα σε βοηθήσουν να πετύχεις περισσότερα. Και τέλος, Ιχθύς, αν έχεις παιδιά, η ενασχόληση μαζί τους θα σου χαρίσει όμορφες στιγμές.
0: Ό,τι ζώδιο και αν είστε, πάντως να ξέρετε ότι οι εκτόσεις έχουν ξεκινήσει ως και 70% στα Mosaic Stores. Αυτό σημαίνει περισσότερες αγορές, περισσότερες ιδέες και φυσικά περισσότερα χαμόγελα. Μα τι ωραία, εκεί περνάμε στα Mosaic Stores. Αν ετοιμάζεστε για διακοπές, θα βρείτε φουσκωτά, είδη παραλίας, καλοκαιρινή διακόσμηση, έξυπνα gadget και πολλά πολλά ακόμη και για το σπίτι σας και για το καλοκαίρι σε απίστευτες τιμές.
2: Μπες στο Mosaic της Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο ή στο Mosaic της 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο ή επισκέψου το mosaicstores.com πριν φύγεις διακοπές. Είναι η πρώτη στάση.
0: Εντάξει, από τότε που είπες αυτό το ανέκδοτο με τα φουσκωτά,
3: ναι.
0: Δεν μπορώ να φύγω να γελάσω. Το σημερινό ανέκδοτο με έχει τραυματίσει εσωτερικά για τη λέξη φουσκωτά. Τώρα.
3: Θα είσαι θάλασσα και θα τα βλέπει. Πάμε στοιχηματάκι. Έχουμε σήμερα. Έχουμε πάλι Μουντιάλ. Γαλλία-Ισπανία. Γκολ-γκολ και πρόκριση η Γαλλία επί 2,9 τα λεφτά μας.
0: Εμπαπέ θα βάλει γκολ.
3: Πολύ πιθανό.
0: Δεν το παίζει, βλέπω.
3: Τον φοβάμαι, εντάξει.
0: Τον φοβάσαι. Εγώ λέω ότι θα βάλει γκολ ο Εμπαπές και μου αρέσει πάρα πολύ. Στην οικογένεια έχουμε χωριστεί.
2: Ναι.
0: Να ξέρετε, Γαλλία είναι η Ειρήνη, εγώ Αγγλία. Εσύ. Και ο Αντώνης Ισπανία.
2: Oh. Έχετε πιάσει και τα τρία.
0: Έχουμε κόντρα. Είναι μόνο η Αργεντινή μας λείπει. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Το κανένα γείτονα θα είναι με την Αργεντινή.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Ομορφιές μου. Κουκλάρες μου. Κούκλι μου. Ερίκε Ιγκλέσιας και Κέλλης. I'm not in love.

0: Your husband is coming.
1: Hey, baby. Where is my husband? Είναι η Ρέη και είναι και η Waterland που είναι μαζί μας ευτυχώς. Και αυτό το καλοκαίρι του 2026 από το 1994. Αλλά ακούστε, εκεί έχουμε δύο απίστευτες τουρμποκαμικάζι νεροτσουλίθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή, και η δίχρωμη Joy Ride που έρχονται να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν με αδρεναλίνη.
2: Μα μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Ναι, που έχει Waterland, η καλύτερη Waterland που είχαμε ποτέ.
1: Φίλε μου, Σκάτζ, είσαι πανέτοιμος για την ανασκόπηση.
3: Βέβαια. Γυναίκες, σε δίαιτα και ρωματισμός, παιδί και τηλεόραση. Κάντε πράγματα εκτός ρουτίνας. Το κουτουπούλι της Νάζης και 70 ευρώ δώσαμε στη βομβάρα μας.
1: Υπόπτικο το πουλί.
2: Παιδιά, τι ωραία περάσαμε σήμερα, αρκετά τα σαρδάμ, πολύ το γέλιο. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ από τις 7, γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
3: Μέχρι τις 2 συντροφιά σας, η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time.
1: Την αγάπη, τα φιλιά μας στους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Στις 2 ο Χρήστος, στις 4 οι Trouble Makers, στις 7 ο Πέτρος και στις 9 η Έλενα. Αυτό είναι το δικό σου ραδιόφωνο. Ciao, my baby.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
6: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Πού πας?
10: Πετσόπ 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Σόλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πετσόπ88.gr. Πετσόπ 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
11: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
12: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
13: Αύριο, 5 με 8, ο Zoo 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
14: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα.
15: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
16: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
17: Τι ψάχνεις?
18: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
17: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
18: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
17: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
19: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
20: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
21: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
22: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
23: Check, check, one, two, ready?
24: Okay.
15: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
25: 97,8
15: στο ίντερνετ
25: metropavlafm.gr.
15: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Μέτρο. Μέτρο. 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο. 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητου συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει μέτρο.
1: Good morning. Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουτού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. And he goes.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
0: Επιστροφή στη μουσική.
2: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Check, check, one, two. Ready?
7: Ready!
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Νούμερο 1 στις επιτυχίες. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
0: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
5: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
6: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
11: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
12: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
13: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
12: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζεται έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
13: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
12: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
14: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
3: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
7: Check, check, one, two.
8: Ready?
7: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: sugar.
1: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
5: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
6: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
6: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
6: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
7: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
6: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Check, check, one, two. Ready?
11: Ready!
10: Okay.
1: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Όλες οι επιτυχίες,
1: όλη μέρα.
2: Right here.
3: Now.
0: Metro

0: αγγίζει το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
0: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Τον ακούς δυνατά σε κάθε παραλία.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special.

0: Αττική Οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Check, check, one, two, ready?
4: Ready!
3: Okay.
5: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
6: 97,8.
5: Στο ίντερνετ
6: metropavlafm.gr.
7: Ξέρε μουσικά.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Κάιλα και Σανέλ, ζου 90,8, 10 λεπτάκια μετά τις 4, εδώ είμαστε.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα είστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ονειροπόλοι. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν τη γιορτή τους. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Νικόδημος και ο Ακύλας.
2: Φερτό μου. Και το παιχνιδάδικο, το θυμάστε τον Ακύλα, το παιχνιδάδικο παλιά?
1: Όχι.
2: Όχι, πριν το κούκου.
0: Εγώ δεν έμενα και Θεσσαλονίκη, οπότε δεν τα πρόλαβα αυτά.
2: Okay. Λοιπόν, βρείτε μας στο zooradio.gr. Έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Drama 88,9, Zoo στη Χαλκιδική στους 99,5 και φυσικά Metro FM 97,8 στην Αλεξανδρούπολη. Περιμένουμε τα μηνύματά σας από την Αλεξανδρούπολη, από όπου μας ακούτε σε εκείνη την περιοχή, έτσι να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Τι ωραία, απλωνόμαστε.
1: Απλωνόμαστε τα πλοκάμια μας έτσι όλη την
0: λοιπόν,
1: Ελλάδα.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Upside Down έρχεται, μας αρέσει πάρα πολύ. Ένα υπεροχορεμίξ και παίζει δυνατά στο Zoo 90,8.

Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Ariana Grande, ζωή 90,8, 20 λεπτάκια μετά τις 4, τι γίνεται έξω?
1: Έχουμε σχετικά καλή κατάσταση, μία μικρή καθυστέρηση θα βρείτε στην άνοδο του Αγίου Παύλου, εκεί προς 40 εκκλησίες, μία μικρή καθυστέρηση στα νοσοκομεία προς τα ανατολικά, στο κέντρο καλύτερη κατάσταση, μικροκαθυστερήσεις έχουμε στην Εγνατία και στην Παλαιού Σταθμού.
2: Πάμε τώρα σε μία έρευνα γύρω από το πεπτικό σύστημα, η οποία δείχνει ότι το ανθρώπινο σώμα αποβάλλει αέρια κατά μέσο όρο περίπου 14 φορές την ημέρα. Αεριζόμαστε δηλαδή 14 φορές την ημέρα. Αυτό συμβαίνει καθώς τα βακτήρια του εντέρου διασπούν τις τροφές κατά τη διαδικασία της πέψης. Η διαδικασία αυτή παράγει αέρια όπως υδρογόνο, διοξίδιο του άνθρακα και μεθάνιο, τα οποία αποβάλλονται φυσιολογικά από τον οργανισμό. Τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες, όσπρια, ανθρακούχα, ποτά και ορισμένα λαχανικά μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή αερίων. Ενώ ο τρόπος με τον οποίο τρώμε, όπως η γρήγορη κατανάλωση φαγητού και η κατάποση αέρα, μπορεί επίσης να επηρεάσει τη συχνότητά τους.
1: Άρα λέμε και για την κλανιά και το ρέψιμο.
2: Όχι, κυρίως για την κλανιά.
3: Ναι.
1: Η κατάποση πώς επηρεάζει την κλανιά?
2: Πώς την επηρεάζει?
1: Το ανθρακικό. Αυτό είναι στον.
2: Όχι, ρε παιδί μου, γιατί καταπίνεις αέρα. Ναι. Οπότε αυτό κάπως φεύγει από πίσω.
1: Και με τους δύο τρόπους φεύγει.
2: Ναι, αλλά κυρίως. Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, με το αναλύσουμε.
3: Ένα ψυχτικό, να δούμε. Γιατί θα φύγει.
1: Δεν πίνεις μία κόλλα, ρε παιδί μου, σαν μία φάντα που σ' αρέσει.
3: Και με το ρέψιμο.
1: Τα δίνεις λες και είσαι ο βασιλιάς των λονταριών.
3: Αυτό όμως είναι κακό και για το.
1: Ποιο?
3: Για το κάτω μέρος.
2: Ναι.
3: Μου το έχει πει και γιατρός εμένα αυτό.
2: Μα φουσκώνει.
3: Για τη σόδα, ας πούμε, δεν κάνει, γιατί ναι, σου φέρνει αέρια τα κοιλιά.
2: Μα δεν φουσκώνει η κοιλιά και λέμε πω που έχω ένα φούσκωμα τώρα ή τα όσπρια.
3: Χωνακά,
1: τα όσπρια, ναι.
3: Τα όσπρια δεν φουσκώνουν, απλά τα όσπρια.
1: Άρα όλα είναι φυσιολογικά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ρίξτε τα άφοβα.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στην πρόταση.
1: Λοιπόν, σήμερα προτείνω το γάστρο καφενείο. Ξέρετε, αυτά τα καφενεία που ανοίγουν συνήθως σε υποβαθμισμένες περιοχές και ξέρεις ότι σε 6 μήνες από τώρα τα νίκη θα πάνε στον Θεό. Τέτοια καφενεία λέω. Αυτά που γίνουν τα gentrification, μωρέ. Να φάμε ωραίους μεζέδες, κάνα τσιπουράκι, τέτοια πραγματάκια.
0: Μια χαρά, ωραία.
2: Αχ, τι ωραία. Σήμερα χαλάρα, μου αρέσει αυτή η ιδέα. Πάμε τώρα στο χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στην Εφη Αμερικάνα με το cottage cheese της.
3: Είναι δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω cottage cheese? Cottage cheese δεν είναι cottage. Μπορεί εδώ στην Ελλάδα να το λέτε cottage και καταλαβαίνω γιατί το λέτε. Γιατί έτσι μάθατε να προφέρετε.
4: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
5: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Κοιμή, κοιμή, κοιμή φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
11: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
10: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
11: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
12: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
13: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
12: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
14: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
15: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
16: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
17: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
16: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
17: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
16: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
18: Επιστροφή στη μουσική.
19: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
20: και δεν σταματάει ποτέ.
19: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
21: Και κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
22: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια για αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής. Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!
1: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου κέρλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελ iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε Refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
22: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: The First Time και Ταμιάνο David, ζου 90,8. Έχει φτάσει η ώρα για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Για τα δόπανα, για να κερδίσετε το γεύμα αξίες 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen, να πάτε να καλοφάτε, αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
0: Για ρίξτε.
2: Σοσάθ.
0: Σοσάθ. Σοσάθ. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08. Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα, τα βάζετε σωστά και αν καταφέρετε και μας πείτε την λέξη σωστά, είναι υπέροχο γεύμα, γίνεται δικό σας από την καντίνα Delicatessen. Σοσάθ είναι η λέξη που ψάχνουμε. 2-3-10-2-32-9-0-8. Τηλεφωνείτε, μας λέτε τη λέξη και ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας κατευθείαν από την καντίνα Delicatessen. Καλησπέρα.
2: Μάλιστα, ήταν.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε, υπέροχο γεύμα από καντίνα Delicatessen θα γίνει δικό σας. Σοσάθ. Άρα ξεκινάει από θου η λέξη, έτσι. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. 5 γραμματάκια, μας τα λέτε, λέτε τη λέξη και ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας. 2-3-10-2-32-9-08 για να πάνε να φάτε πεντανόστιμα στην καντίνα Delicatessen. Καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Γεια σας, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας, σας παρακαλώ. Με ακούτε?
3: Τώρα ακούγομαι.
0: Βεβαίως, μια χαρά, το όνομά σας?
3: Μαρία.
0: Γεια σου ρε Μαράκη, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από Θεσσαλονίκη, από Τούμπα.
0: Τέλεια, τέλεια, για πες μας τη λέξη.
3: Τασός.
0: Μπράβο ρε Μαρία. Ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου Μαρία, όχι στη Θάσο, εδώ δίπλα, στην καντίνα Delicatessen για να φας ό,τι τραβάει η όρεξή σου.
3: Ωραία, τέλεια.
0: Λοιπόν, παραμένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και εμείς πάμε γρήγορα να απολαύσουμε ένα τραγούδι από το παρελθόν. You bring me joy, τώρα έρχεται στο Zoo και παίζει δυνατά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα στο Zoo 90,8. Τώρα, παιδιά, ο Yves Laurent σε προσκαλεί στο ανανεωμένο του Corner στο Hondo Center. Απολώνει απολυτία για να ζήσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Εκεί θα σε περιμένουν σύμβουλοι ομορφιάς Yves Laurent για να ανακαλύψετε μαζί τα εμβληματικά αρώματα που αποτελούν τη δική σου τολμηρή υπογραφή, την premium σειρά Le Vestiaire de Parfait. Εμπνευσμένη από τα πιο θρηλυκά κομμάτια της γκαρταρόμπας του Yves Laurent αλλά και τα make-up looks που θα σε συνοδεύουν σε κάθε καλοκαιρινή σου στιγμή. Αύριο λοιπόν Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 5 μέχρι και τις 8 ο Ζου θα είναι εκεί μαζί με εμένα και την Ειρήνη Κακούρη. Θα βρισκόμαστε στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πάρα πολύ μουσική για να φυθείτε μαζί στον λαμπερό κόσμο της YSL Beauty και θα σας περιμένουμε.
1: Λοιπόν, πώς λέγεται όταν παίρνεις, ρε παιδί μου, το εκαθαριστικό της εφορίας?
2: Ναι.
1: Και πας σε μία να κλάψεις. Πώς λέγεται αυτή?
2: Δεν ξέρω ούτε εγώ.
1: Η μυρολογίστρια.
2: Πω.
0: Μυρολογίστρια. Λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα. Ερχόμαστε γρήγορα πίσω για άλλες δύο ρίτσες. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Συνδό, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
1: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά πια ΣΕΠ. Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος.
6: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
7: Waterland. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
13: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
12: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
14: Μυρίζει λουχουδιά!
15: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
14: Πού πήγε πάλι!
15: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
15: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
12: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
16: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
17: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
16: What?
18: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
20: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
19: Αύριο, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
21: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
22: Τάκι, καφέ.
23: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
22: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
23: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
24: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
25: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά.
2: Όλε!
1: Έλα και έφτασε και η δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, ζου 90,8 και Troublemakers, παρέα μέχρι και τις 7 και σήμερα με όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια και με πολύ ωραία θέματα και για τη δεύτερη ώρα.
3: Έχουμε τα νέα των ανέργων αυτή την ώρα.
2: Και διαγωνισμό στις 5.30 για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Χαμός και πανικός. Πάμε γρήγορα τώρα να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και να σας μεταφέρουμε κατευθείαν στην Ιταλία. Περσέμπρεση τώρα στο ζου 90,8 για το δεύτερο 60 λεπτό.
4: Cominciato tutto quanto dal principio, io che per te ero solo un uomo sconosciuto, poi diventato un re dal...
0: Metro 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
9: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
10: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
0: Check, check, one, two.
11: Ready?
0: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μεγάλη επιτυχία. Μιτσίκο, Ζου 90,8. Και θέλω να σας μιλήσω λίγο τώρα για το Ζου Experience, το οποίο φυσικά συνεχίζεται, παιδιά. Και αυτή τη φορά σας πάει Μαδρίτη για να παρακολουθήσετε από κοντά τη συναυλία τη απόλυτη Λατίνα Superstar Σακύρα στις 19 του Σεπτέμβρη. Φυσικά, ο Ζου 90,8 κανονίζει αεροπορικά διαμονή και εισιτήρια για το live για δύο άτομα, αρκεί να συντονίζεστε καθημερινά στις 1 με 2 το μεσημέρι, 5 με 6 και 7 με 8 το απόγευμα, αλλά και 9 με 10 το βράδυ. Μόλις παίξει λοιπόν τραγούδια από Σακύρα στον αέρα, στέλνει τα μέσα στο Viper 6931 908 908, τη λέξη Ακύρα και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση. Το μήνυμα θα πρέπει να το στείλετε εντός του χρόνου αναπαραγωγής του τραγούδιου, δηλαδή όσο παίζει το τραγούδι. Τελευταία εβδομαδούλα, οπότε σπάστε το.
1: Έχουμε αυξημένη κίνηση σε διάφορα σημεία όπως τον περιφερειακό, εκεί πηγαίνοντας προς ανατολικά μετά την έξοδο για Πεύκα. Όμως δεν έχουμε κάποιο τρελό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης.
2: Το βασικό μας πρόβλημα τώρα το καλοκαίρι ποιο είναι?
0: Η ζέστη.
2: Η ζέστη και ο υδρότας. Και τώρα θα σας πω τι μπορείτε να κάνετε για να μην υδρώνετε τόσο πολύ το καλοκαίρι. Λοιπόν, αρχικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αποσμητικό σας σωστά όμως. Ιδανικά το βράδυ μετά τον ντουζ, ώστε να δράσει καλύτερα την επόμενη μέρα. Περιόρισε τον καφέ, καθώς η καφέινη μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία του σώματος και την εφίδρωση. Προτίμησε φασκόμηλο αντί για του καφέ, το οποίο αναφέρεται σε ένα φέψιμα που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της εφίδρωσης. Μειώστε ή σταματήστε το κάπνισμα, επειδή η νικοτίνη διεγείρει τους υδροτοποιούς αδένες. Απέφυγε το αλκοόλ, το πρόχειρο φαγητό και τα πολύ πικάντικα γεύματα, καθώς αυξάνουν τη θερμότητα του σώματος και μπορούν να επιδεινώσουν την κακοσμία και τον υδρότα. Και φόρεσε ελαφριά και άνετα ρούχα από φυσικά υφάσματα, όπως βαμβάκι και λινό σε ανοιχτά χρώματα, που βοηθούν το δέρμα να αναπνέει και αντανακλούν τη θερμότητα.
0: Τέλεια. Αυτά. Το καλύτερο φυσικά ήταν να αποφεύγουμε να βγαίνουμε από το σπίτι όταν έχει ζέστη, αλλά επειδή δεν γίνεται αυτό, πρέπει να κάνουμε όλα αυτά. Lady Gaga έρχεται τώρα παρέα με τον Bruno Mars, μας τραγουδάει Die With A Smile και παίζει και αυτό στο Zoo 90,8.

0: Και θέλησε το και ζου 90,8. Μόλις έπαιξε και η Σακύρα. Και τώρα, παιδιά, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται έξω.
1: Όχι, πάμε στα νέα των ανέργων. Θα πάμε στην αγαπημένη μου ταινία, τη Free Will, τη θυμάστε? Ελευθερώνοντας του Will.
0: Ναι,
1: η Warner Bros. Ετοιμάζει reboot. Ήταν το πιο τέλειο νέο που έμαθα σήμερα για να δούμε αυτή την υπέροχη ταινία. Το 1993 λέγανε εδώ. Δεν ξέρω, ούτε κατάλαβα ότι ήταν τόσο παλιά. Εντάξει, ήξερα τελικά από το 90s. Αλλά 1993, για το Θεό.
0: Αγέννητοι ήμασταν.
1: Η Αντέλ έκανε ένα μικρό διάλειμμα από τις διακοπές της για να κάνει διακοπές σε πολυτελές γιότ στη Σαρδινία μαζί με τον Tom Ford, η οποία ξεκουράζεται γιατί τώρα θα ετοιμάζει ταινία που θα Cry to Heaven που θα παίξει. Δεν ξέρω πώς νιώθει γι' αυτό.
0: Αυτή είναι, παιδιά, τώρα δεν ξέρω.
1: Η Κατερίνα Καινούριου.
2: Ναι.
0: Τι κάνει αυτή?
1: Διακοπές κάνει κι αυτή.
0: Μόνιμα.
1: Με την κόρη της πρώτο καλοκαίρι. Και λέει, το πρώτο καλοκαίρι μαζί σου, το πιο όμορφο της ζωής μου.
2: Αχ, τι ωραία, μπράβο.
0: Σκάνε δύο χρόνια.
1: Είναι στην Πάρο. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν και εγώ όταν...
0: Σκάνε δύο χρόνια, θα σου πω.
1: Διάβαζα
0: εκεί
1: το...
0: Εκεί το 3-4 είναι το χειρότερο,
1: ναι,
0: νομίζω.
1: Ναι, που θα κυνηγάει από εδώ. Ας τη φτύσε την άμμο, δεν την τρώμε. Και τέλος, η Ελένη Φουρέιρα χόρεψε ξέφρενα Κωνσταντίνο Αργυρό στην Πάρο, σε βραδινή έξοδο στο νησί, το τραγούδι «Ελεύθερος». Και γύρω της όλοι διασκέδαζαν, κουνούσαν μαντήλια στον αέρα και έπιναν ποτά.
0: Πάρα πολύ.
1: Έχω τίποτα άλλο σοβαρό εδώ? Α, η Νατάσα Θοδωρίδου τραγουδούσε Δημήτρη Μητοπάνο στο αυτοκίνητό της, το «Πάντα γελαστή», και λέει «Μεράκλωσα, γεια σας ρε παιδιά».
0: Γεια σου ρε Νατάσα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τα νέα των ανέργων. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε τώρα, παιδιά. Ένα υπέροχο τραγούδι έρχεται για τη συνέχεια. Είναι το Jamaican, αλλιώς μπαμ μπαμ μπαμ μπουμ. Μπουμ μπουμ μπουμ. Θα φανεί τώρα στη συνέχεια.

0: The Weeknd, Cry For Me. Εδώ στο Zoo 90,8. Τι έχουμε?
1: Έχουμε κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά ήλιου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Αρκεί να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής.
0: 3, 2, 1.
2: Αν ο κόσμος τέλειωνε, θα ήθελα να είμαι δίπλα σου. Αν το πάρτι τέλειωνε και ο χρόνος μας στη γη έφτανε στο τέλος του, θα ήθελα να σε κρατώ για λίγο και να πεθάνω με ένα χαμόγελο.
0: Να μην και πω. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε και μας λέτε το τραγούδι, τον τίτλο δηλαδή του τραγουδιού. Και μαντέψτε. Ζευγάρι γυαλιά ηλίου, Οπτικά Ζωγράφος, στη Λάτη, ωραίοι, να πάτε τις καλοκαιρινές σας διακοπές, αν πάτε. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε, μας λέτε τον τίτλο και κάνετε το γυαλάκι δικό σας. Γεια σας.
3: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
3: Βασιλική.
0: Γεια σου, γλυκιά μου, Βασιλική. Από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από Χαριλάου.
0: Δεν ξέρω.
3: Κάπου εδώ είμαι, τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Λοιπόν, Βασιλική μου, για πες μου ποιο τραγούδι ψάχνουμε.
3: Το Die With A Smile.
0: Μπράβο, ρε Βασιλική. Ξέρεις τι κέρδισες, Βασιλική?
3: Ξέρω, ναι.
0: Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Έγινε δικό σου, γλυκιά μου. Μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, εντάξει?
3: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Όρθιοι.
0: Που ακούς Zoo 90,8. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
4: Ο ουρινός... Πας και κατουράς, να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή...
5: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφόνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
6: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
10: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
9: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
10: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
11: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
10: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
11: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
10: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
11: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
10: Τηλέφωνο 2541-027-802 και 25410-74-259.
11: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.

0: 8. Δώσε ένταση.
1: Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντών,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Ακούω Ζου και δροσίζομαι.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στην κρίνια.
1: Ναι.
0: Σήμερα θέλω να κρινιάξω για αυτή την κατηγορία ανθρώπων και για άντρες και για γυναίκες. Δεν έχει συγκεκριμένο φίλο τώρα αυτό. Που το μόνο τους πρόβλημα είναι. Δεν πάω από τη λέξη τώρα στον αέρα. Το μόνο τους πρόβλημα είναι, ρε παιδί μου, τα κομμενικά.
1: Α, δεν έχει μαλλιά.
0: Ναι, όχι, όχι, είναι χαμαλιά. Αυτό είναι άλλη κατηγορία. Είναι τα κομμενικά. Δηλαδή, υπάρχει συγκεκριμένη λέξη για τον άντρα που το χαρακτηρίζει και συγκεκριμένη λέξη για τη γυναίκα που τη χαρακτηρίζει. Δηλαδή, μπορεί ο κόσμος να καίγεται, μπορεί να πει εσύ, ξέρεις τι, έσπασα το πόδι μου, θα μπω για εγχείρηση, πεθαίνω, ίσως την άλλη εβδομάδα και σπινέρεσαι και εμένα όμως. Δεν με έστειλε ο Μανώλης μήνυμα. Έχει τώρα 2 ώρες τον Άντα, πάτε σε με χάλια. Καταλαβαίνεις. Δεν έχουν άλλο πρόβλημα. Μόνο τα πουλιά σκέφτονται.
1: Πεοικέτιδα.
0: Πεοικέτιδα και.
2: Εδιόδουλος.
0: Παρακαλώ.
2: Εδιόδουλος.
1: Εδιοήλωτας.
0: Αυτές οι δύο κατηγορίες.
1: Νομίζω ο Στέλιος Ανατολίτης τα έχει πει αυτά.
0: Αυτό. Αυτές οι δύο κατηγορίες, οι οποίες προσέξτε τώρα, μπορεί να γελάμε, είναι πολύ κακές κατηγορίες. Μπορεί να περνάς στη χειρότερη φάση της ζωής και να σου πει ναι, αλλά εμένα δεν μου έστειλε μήνυμα ο Λάκης. 2 ώρες, καταλαβαίνεις.
2: Από την άλλη, είναι καλό αυτό, γιατί σου λέει δεν έχω άλλα προβλήματα. Οπότε με απασχολούν
0: αυτό,
2: μόνο
0: δεν
2: αυτά.
0: Έχουν προβλήματα. Και να έχουν προβλήματα, τους απασχολούν μόνο τα πουλιά. Αυτή η κατηγορία είναι. Λοιπόν, το αγαπημένο τραγούδι της Κατερίνας.
2: Α, το σπέκτρο.
0: Σπέκτρο. Λόριζε μαζί τώρα στο ζου.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Taylor Swift τα 53 μετά τις 5 και πάμε λίγο στα ζώδια.
1: Ναι, ήρθε η ώρα για τα τρία πιο χαροπά ζώδια.
0: Χαροπά, λοιπόν, τα δυο μου χέρια να χτυπώ.
1: Τακ, τακ. Λοιπόν, είναι ο τοξότης, πάντα με χαμόγελο, αισιοδοξία και θετική διάθεση. Είναι η δίδυμη, κοινωνικός και φάτος και πάντα έτοιμος για κουβέντα. Είναι ο ζυγός.
0: Αυτός εδώ.
1: Όποιος είναι πραγματικά. Λατρεύει την καλή παρέα και τις όμορφες στιγμές. Και παιδιά, δεν θα το πιστέψετε.
0: Μόνο
1: ζώδιο Λέων. Ο οποίος μεταδίδει ενέργεια και φωτίζει την παρέα.
2: Ήθελε να βάλει μέσα και το λιοντάρι.
0: Πώς
2: να
0: χωθεί. Και στα bonus μπαίνει πλέον.
1: Είδατε,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Πλάκα, πλάκα, έχω να πω bonus. Λοιπόν, πάμε λίγο break.
2: Καθένας με τον bonus.
0: Καθένας με τον bonus.
2: Με τον bonus.
0: Και ερχόμαστε για την τελευταία μας ωρίτσα.

0: ακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
1: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Αρχίζει.
3: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό. Τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: Νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα.
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλή ύφανση. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
14: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
15: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
16: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
15: Άντε καλέ, εγώ.
16: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
15: Μα τι λες?
16: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
15: Ποια χαρτιά?
16: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
17: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
18: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
19: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
20: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
19: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
0: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors.
6: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
21: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
22: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
23: Τι ψάχνεις?
24: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
23: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
24: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
23: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
25: Check, check, one, two. Ready?
26: Ready!
25: Okay.
6: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ.
27: metropavlafm.gr.
28: Ξέρε μουσικά.
6: Do it! Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
5: Καδιόλε! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Check, check, one, two. Ready? Ready!
9: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

ποδοσφαιρές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
5: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
5: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
1: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
6: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
1: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα start-stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
6: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων start-stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
1: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
6: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα.
2: Και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
2: Κοιμή, κοιμή, κοιμή φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
3: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
2: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
0: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
4: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
5: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Check, check, one, two, ready?
4: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
3: Check, check, one, two, ready?
4: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

Μέτρο 97,8. Ο μεγάλος στα FM.

ξέρες επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Μέτρο 97,8.

0: Check, one, two.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Μέτρο 97,8. Ο μεγάλος στα FM.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8. And he goes.

0: Μέτρο 97,8. Γράφει. Και το αντιγράφουν.
1: Ten, yeah, two, one, and, game. And,

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: check. One, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.